Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

αρέσουν τα μαλλιά σου, τα κόκκινα, τα μοβ και τα λευκά. Μ' αρέσουνε τα χρώματα, τα πιο βαθιά να βρω, τα πολλαπλά. Μ' αρέσουν οι ιδέες σου, οι ανάποδες φωνές, οι έγχρωμες. Μ' αρέσει όπως με κρατάς, θανάσιμες λαβές ανέχομαι. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις. Μ' αρέσεις και ελπίζω να μπορέσεις. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις.

103,3. Είπα να πατήσω στα πόδια μου. Έκλεισα με δύναμη την πόρτα μου. Έκοψα για λίγο τη γλώσσα μου. Με τα ξύλινη δεν πόνεσα πια. Είπα να ξεφύγω από μένα, ναι. Δεν αρέσω πια σε κανέναν. Τρία βήματα πίσω είχα κάνει και άλλα δύο μπροστά. Μάζεψα σπασμένα από το πάτωμα, ραγισμένα γυαλιά αλλά και άτομα. Ένιωσα πόνο και τύψεις και άσχημα για τις κινήσεις που έκανα άσκοπα. Είδα ξανά κάτι μέσα μου να αλλάζει και είπα ακόμα μια φορά δεν πειράζει. Λες και δεν πρέπει να δεχτώ πόσο πειράζει. Όλα όσα γράφω είναι για μένα, ναι. Για να τα ακούω δυνατά όταν πικραίνομαι. Για να θυμάμαι που κατάφερα να φτάσω και να μου δώσω μια φορμή για να ξεσπάσω. Όλα όσα γράφω είναι για μένα, ναι. Γιατί δεν τα είπα και ντροπή μου σε κανένα, ναι. Όσα δεν έπρεπε να πω όμως τα είπα. Και τώρα εδώ να διαχειρίζομαι την ήττα. Εγώ συνήθισα να πρέπει να στηρίζομαι. Να αγαπάω και γι' αυτό να βασανίζομαι. Να δίνω 5 από τα 10 που έχω νιώσει. Και να χαλάω όλα αυτά που μου έχουν δώσει. Εγώ συνήθισα να είμαι άλλος άνθρωπος. Και πληγωμένος και σκληρός.

διαχώρισα τον πόνο που έχω νιώσει από συμβάντα που με είχαν πληγώσει. Και γυρνά ίδια και πληγώνω όποιον να είναι. Και τη μαμά και τον μπαμπά μου τους φοβάμαι, που για να μην ζεριά άδικη μαζί τους, για να μην δούνε τι έχει γίνει το παιδί τους. Και όταν ξεκίνησα να γράφω, είχα λόγο να με στηρίξω και να σηκωθώ από το θρόνο. Και ούτε που ήθελα να τραγουδήσω άλλο, ήθελα μόνο από μέσα να το βγάλω.

εσένα. Και δεν προστάτεψε ούτε εμένα ούτε κανένα. Κοίταξα πίσω μου να δω τι έχω αφήσει. Και τελικά τα είχα μόνο μου γκρεμίσει. Αυτά που χρέωνα σε άλλους που μου φταίνε. Και τα σημάδια όλων όντως θα με καίνε. Έκλεισα πολύ σφιχτά τα μάτια μου. Πέρασαν μπροστά μου τα κομμάτια μου. Έκλεισα πολύ σφιχτά τα

με γέμισαν οι τάδε ανασφάλειες. Γιατί δική του όμως ούτε λόγος. Μου είπανε πως δεν παρέχω ασφάλεια. Στα αυτιά μου η απόψη τους ήταν νόμος. Όσες φωνές πηγάζουν από μέσα μου, θα αρχίσω να σου λέω το πως λύγησα. Στη μαύρη αυτή περίοδο που πέρασα, τι μου έλεγα και τι.

0: γιατί μοιάζεις σε μένα. Γιατί μοιάζεις σε μένα.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
3: Ακούτε LGR.
4: 3, 2, 1.
5: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
4: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
5: No, you're not.
4: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
5: I'm Elizabeth Chapman. I know.
4: And I'm Tony J.
5: All right, can we start again?
4: Go on then.
5: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
4: And I'm Tony J.
5: Join us for Chaigan and Lajagovenda every Monday from 8 PM.
4: I'm Budger.
5: I'm talking.
4: Sorry.
5: Join us for Chaigan and Lajagovenda every Monday from 8 PM. For Barea, Villares and Banta. All four, I give up.
4: Something to look forward to. And then, got it?
5: Nah.
4: Have you finished what you wanted to say?
5: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole good pan of Zaladina?
4: I'm Budger.
5: Delos Pandon. Chaigan and Lajagovenda.
4: Monday night mayhem.
5: Hadi bale.
4: 8 PM onwards. Be there.
6: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
1: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
3: Ακούτε LGR. LGR 103,3.

βρήκε το πιο μικρό τριαντάφυλλο στον κήπο. Και λίγο πριν τον τελευταίο χτύπο σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου πετάει.

0: τραγούδια.
1: Ένα και μοναδικό.
2: Θα σ' αγαπώ, θα είναι τα βράδια μας μεγάλα και γιορτινά. Θα σ' αγαπώ με όλα

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά.
2: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.
1: Η πρώτη σκέψη.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Δημητρίου in English Funeral Directors 020-88-89-98-88. We are here to help.
2: Ακούτε LGR.

Χθες το βράδυ μου πες έλα να χορέψουμε κάτω από τα αστέρια. Σου είπα ναι, το θέλω τόσο και στο φοβάμαι μη μας πληγώσω.

0: ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Τόση τρόποι, μία συχνότητα. London Greek Radio 103,3. Μας

Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρο η τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Η πολύ μεγάλη μου καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε εδώ στο London Greek Radio 103,3 στα FM. Με εμένα τη Μαρία Πίτση και το Breakfast Alla Ελληνικά, όπου θα σου κρατήσω συντροφιά σήμερα από τις 7 μέχρι και τις 10 παρά το πρωί. Ελπίζω να έχεις ξυπνήσει όμορφα, ελπίζω να πέρασες όμορφα την χθεσινή σου την ημέρα. Σήμερα έχουμε 7 Ιουλίου, ημέρα Τρίτη, και θέλω εγώ αρχικά να ευχηθώ χρόνια πολλά στην Κυριακή και στον Κυριάκο, στον Οδυσσεύς και στην Οδύσσια. Χρόνια πολλά λοιπόν, εάν γιορτάζει το ονοματάκι σου σήμερα. Καθώς επίσης χρόνια πολλά εάν είναι τα γενέθλιά σου σήμερα. Να ζήσεις, να τα κατοστήσεις, ό,τι υποθείς δικό σου. Πάνω απ' όλα με υγεία, χαμόγελα πολλά και καλή σταδοδρομία σου εύχομαι. Καθώς επίσης χρόνια πολλά και συγχαρητήρια εάν γιορτάζεις οτιδήποτε άλλο εσύ σήμερα. Congratulations και σανότερα, keep going and just do it. Πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με τον Απόν Καντάδα και επιστρέφουμε εμείς εδώ να ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν την πρώτη μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 18 και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 20 βαθμούς Κελσίου, το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 26 και μετέπειτα στους 30 βαθμούς Κελσίου και θα παραμείνουμε στους 30 μέχρι και το απόγευμα, όπου μετέπειτα θα πέσουμε στους 28 με 26 βαθμούς Κελσίου. Ήλιο θα έχουμε σήμερα με ελαφρύ έτσι αέρα, πάρα πολύ καλά αν έχει λίγο αέρα. Να μας δροσίζει λίγο, εντάξει όχι ότι ο αέρας είναι και λίγο δροσερός, ζεστός είναι, αλλά τουλάχιστον δεν νιώθεις αυτή την κάψα του ήλιου πάνω σου. Πάμε τώρα να δούμε τη λειτουργία των Undergrounds και ξεκινάμε με την Metropolitan Line, όπου έχει λίγες καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων Wembley Park και Baker Street. Όλες οι υπόλοιπες γραμμές φαίνεται να λειτουργούν κανονικά. Για να δούμε τώρα την κίνηση στο δρόμο και ξεκινάμε με τον Α13 και Dagenham, όπου είναι στην μισή ώρα η καθυστέρηση. Ο North Secular Road έχει 15 λεπτά καθυστέρηση καθ' όλη την διάρκεια του. Ο Α312 Church Road and Madville Road προς Northolt είναι στα 10 λεπτά. Α4020 Axbridge Road προς Southall είναι στα 10 λεπτά. M4 onto the Elevated Section προς Greater London είναι στα 25. M25 Berkshire στα 15 λεπτά καθυστέρηση. Κεντρικά του Λονδίνου με τον Α40 Westway προς Paddington είναι στα 15 λεπτά. Α1203 The Highway προς Wapping στα 15 λεπτά. Α2 Shooters Hill Road προς Blackheath είναι στα 10 λεπτά. Α2 Southeast London είναι στη μισή ώρα καθυστέρηση. Στα 10 λεπτά είναι η καθυστέρηση στον Α3 West Hill προς Wadsworth. Και τέλος στα 10 λεπτά είναι η κίνηση στον Α308 προς Sunbury Road, Hampton Court Road προς Hampton. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε για την κίνηση, τη λειτουργία των Undergrounds και τις καιρικές μας συνθήκες για σήμερα. Πάμε εμείς να ακούσουμε τώρα το Μέλισσες 3040 και επιστρέφουμε πίσω στην παρέα μας με τα γεγονότα του σαν σήμερα. Για να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα. 7 Ιουλίου ανά τον κόσμο ιστορικά, και για να δούμε πόσα από αυτά εμείς γνωρίζουμε και αν όχι θα τα μάθουμε μαζί παρέα. Μέλισσες 3040 και επιστρέφουμε.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας λοιπόν για να δούμε τα γεγονότα του σαν σήμερα. Για να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα 7 Ιουλίου. Και ξεκινάμε με το 1550, όπου οι Ισπανοί κονκισταδόρες φέρνουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη, που σύντομα θα γίνει το αγαπημένο ρόφημα των Ευγενών. Σαν σήμερα το 1770, ο τουρκικός στόλος καταστρέφεται στο λιμενά Τσεσμέ της Σμύρνης από τους Ρώσους, με τους οποίους συνεργάζονται και 4 ελληνικά πλοία. Σε αντίπεινα, οι Τούρκοι σφάζουν 1000 Έλληνες της Σμύρνης. Σαν σήμερα το 1807, ο Γάλλος αυτοκράτορας Ναπολέων Βοναπάρτης και ο Ρώσος Τσάρος Αλέξανδρος ο Πρώτος συναντιούνται σε μία σχεδία στη μέση του ποταμού Νέμαν και υπογράφουν την πρώτη συνθήκη του Τίλσιτ. Σαν σήμερα το 1928, το ψωμί σε φέτες για τόστο λανσάρεται για πρώτη φορά από αρτοβιομηχανία στο Τσίλικοθ του Μιζούρι. Σαν σήμερα το 1936, το RCA μεταδίδει το πρώτο πραγματικό τηλεοπτικό πρόγραμμα, μια ποικιλία με χορό, μια ταινία για ατμομηχανές, μια επίδειξη μόδας Bon Whittler και έναν μονόλογο από το Tobacco Road. Σαν σήμερα το 1937, ιαπωνικά και κινέζικα στρατεύματα συγκρούονται στη γέφυρα Μάρκο Πόλο κοντά στο Πεκίνο, ξεκινώντας τον δεύτερο Σινο-Ιαπωνικό πόλεμο. Σαν σήμερα το 1947, υποτιθέμενο και αμφισβητούμενο περιστατικό UFO στο Ρόσβουλ του Νέου Μεξικού. Σαν σήμερα το 1974, η Δυτική Γερμανία νικά 2-1 την Ολλανδία και κατακτά το 10ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Σαν σήμερα το 1989, 144 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταθέτουν πρόταση κατά του Ανδρέα Παπανδρέου και άλλων 5 υπουργών του ΠΑΣΟΚ για παράβαση του νόμου περί ευθύνων υπουργών, ανοίγοντας τον δρόμο για τη λεγόμενη κάθαρση. Σαν σήμερα το 2005, τρομοκρατική επίθεση εκδηλώνεται στο Λονδίνο με 3 εκ

0: ρίξει σε σταθμούς του μετρό και μία σε λεωφορείο. 54 νεκροί και 700 τραυματίες ο απολογισμός. Αυτά λοιπόν ήταν τα γεγονότα του σαν σήμερα. Α, έχουμε και ακόμα ένα, συγγνώμη. Σαν σήμερα το 1990, πρώτη συναυλία τρεις τενόροι με τους Πλάθιν Ντον Ντομίνγκο, Χωσέ Καρέρας και Λουτσιάνο Παβαρότι στα Λουτρά του Καρακάλα στη Ρώμη. Ηχογράφης γίνεται ο πιο επιτυχημένος κλασικός δίσκος στον κόσμο. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε. Πάμε να δούμε ποιοι έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1893 γεννιέται ο Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι, Ρώσος ποιητής. Σαν σήμερα το 1936 γεννιέται ο Νίκος Ξυλούρης, Έλληνας τραγουδιστής και λυράρης. Και τέλος σαν σήμερα το 1940 γεννιέται ο Ρίγκο Σταρ, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Ρίτσαρντ Στάρκι, Άγγλος μουσικός, drummer των Beatles. Και για να δούμε ποιοι έχουν επιβιώσει σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1890 επιβιώνει ο Αντρί Νεστλέ, Ελβετός επιχειρηματίας, ιδρυτής της ομώνυμης βιομηχανίας παραγωγής ειδών διατροφής. Σαν σήμερα το 1908 επιβιώνει ο Δημήτριος Βικέλας, Έλληνας ποιητής και πεζογράφος, πρώτος πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Και τέλος σαν σήμερα το 1930 επιβιώνει ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, Βρετανός συγγραφέας μυθιστορημάτων μυστηρίου με ήρωα τον detective Sherlock Holmes, τον οποίο εφοδίασε με επιστημονικές γνώσεις και ικανότητα εγκληματολογικών εργαστηριακών αναλύσεων για την διαλεύκανση των πολυάριθμων υποθέσεών του. Ασχολήθηκε ακόμη με τα ψυχικά πνευματιστικά φαινόμενα. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε για τα γεγονότα του σαν σήμερα και τα γεγονότα μας τα έχουμε δει από την ιστοσελίδα sansimera.gr που μπορείς και εσύ να την επισκεφθείς εάν επιθυμείς να δεις την πλήρη έκδοση, η οποία περιλαμβάνει 233 γεγονότα, 48 γεννήσεις και 45 θανάτους που έχουν συμβεί σαν σήμερα. Πάμε εμείς να ακούσουμε τώρα την Αναστασία Φιλικά και επιστρέφουμε πίσω στην παρέα μας.
1: To the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. This is LGR, London Greek Radio.
2: Roads in North Harrow and Pinner are set to remain closed throughout the month and beyond, whilst essential road maintenance works are carried out. A string of other road closures are set to begin in Harrow throughout July and are expected to cause travel disruption for residents. Cecil Park in Pinner closed last month, June the 1st, and won't reopen until December 31st. Meanwhile, Norman Crescent, also in Pinner, will open up again for the first time since April after it was closed, whilst essential waterworks took place. Multiple roads in Belmont will close towards the end of the month and not reopen again until August, whilst gas works are carried out. Marlborough Hill in North Harrow will also shut for gas works on July the 6th and not reopen again until August 24th. A North London Trading Standards team recovered more than £1.7 million from the proceeds of crime last year, including over £650,000 for two illegal property conversions. The team carried out 612 investigations targeting traders involved in the highest amount of criminality. At a recent meeting of the Trading Standards Joint Advisory Board for Brent and Harrow, June 30th, members outlined the work carried out over the past year to tackle ongoing issues, including illicit tobacco sales, product safety, and scams. Across the two boroughs, more than 68,300 cigarettes, 3.6 kilograms of rolling tobacco, and significant quantities of pan and shisha tobacco were seized during inspections, according to the annual report. Illegal tobacco sales are said to be a major problem, with businesses including butchers, coffee bean roasters, and hairdressers found to have been selling them. I'm Georgina Stansfield, and that was your local news update from the LGR News Desk.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: ακούτε τη Μαρία Πίτσι στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να μιλήσουμε λίγο για μία από τις παγκόσμιες ημέρες που έχουμε σήμερα, η οποία είναι η μέρα της γλώσσας Σουαχίλη. Η μέρα της γλώσσας Σουαχίλη γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 7 Ιουλίου με πρωτοβουλία της UNESCO για να τονίσει τη σημασία της γλώσσας Σουαχίλη ως lingua franca, δηλαδή σαν κοινή γλώσσα σε μεγάλο μέρος της Αφρικής και να προωθήσει τη γλωσσική ποικιλομορφία και την πολυγλωσσία. Παρόλο που η Σουαχίλη δεν είναι μία από τις επίσημες γλώσσες του ΟΗΕ, απέκτησε τη δική της ημέρα όπως και πορτογαλική γλώσσα. Η Σουαχίλη είναι η γλώσσα του λαού των Σουαχίλη, οι οποίοι ζουν κυρίως κατά μήκος των ακτών της Ανατολικής Αφρικής. Ανήκει στην ομάδα γλωσσών Μπαντού, αν και ένα σημαντικό ποσοστό του λεξιλογίου της είναι δανεισμένο από τα αραβικά. Ακόμη και το όνομα της γλώσσας είναι δάνειο, μπορεί να μεταφραστεί κατά προσέγγιση από τα αραβικά ως της ακτής. Αρχικά για τη γραφή της Σουαχίλη χρησιμοποιούσαν το αραβικό αλφάβητο και αργότερα το λατινικό. Σύμφωνα με την UNESCO, τη Σουαχίλη μιλούν πάνω από 200 εκατομμύρια άνθρωποι. Ωστόσο, η Wikipedia τους υπολογίζει στα 80 εκατομμύρια, εκ των οποίων 20 εκατομμύρια τη χρησιμοποιούν ως πρώτη γλώσσα. Όπως και να έχει, η Σουαχίλη είναι μία από τις πιο διαδεδομένες γλώσσες στον κόσμο και η πιο διαδεδομένη γλώσσα στην υποσαχάρια Αφρική. Η Σουαχίλη είναι επίσημη γλώσσα στην Κένια, τη Ρουάντα, την Τανζανία και την Ουγκάντα και αναγνωρισμένη μειονοτική γλώσσα στο Μπουρούντι, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Μοζαμβίκη. Εκτός αυτών των χωρών ομιλείται επίσης στις Κομόρες, τη Μαδαγασκάρη, το Μαλάουι, τη Μαγιότ, τη Σομαλία και την Ζάμπια. Εξαιτίας αυτού η Σουαχίλη αποτελεί κοινή γλώσσα στην Ανατολική, Κεντρική και Νότια Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Η Σουαχίλη είναι μία από τις γλώσσες εργασίας πολλών διεθνών οργανισμών όπως η Αφρικάνικη Ένωση, η Κοινότητα Ανατολικής Αφρικής, η Κοινότητα Ανάπτυξης της Νότιας Αφρικής. Το 2015 η EAC, η Κοινότητα Ανατολικής Αφρικής δηλαδή, δημιούργησε την Επιτροπή Σουαχίλη Ανατολικής Αφρικής για την πρόθεση της Σουαχίλη στην περιοχή της Ανατολικής Αφρικής και το συντονισμό της χρήσης της για την περιφερειακή ολοκλήρωση και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Τα τελευταία χρόνια ορισμένες αφρικάνικες χώρες έχουν προσθέσει την Σουαχίλη στα σχολικά προγράμματα σπουδών ή έχουν εκφράσει την πρόθεση για να το πράξουν μεταξύ αυτών η Μποτσουάνα, η Μποτσουάνα, η Αιθιοπία, η Ναμίμπια, η Νότια Αφρική και το Νότιο Σουδάν. Η μέρα της γλώσσας Σουαχίλη καθιερώθηκε στην 41η Σύνοδο της Γενικής Διάσκεψης της UNESCO που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2021. Γιορτάζεται στις 7 Ιουλίου σε ανάμνηση δύο γεγονότων. Στις 7 Ιουλίου 1954 η νεοσύστατη Αφρικάνικη Εθνική Ένωση της Ταγκανίκα, μετέπειτα Τανζανία, με επικεφαλής τον Τζούλιους Νιέρερε, υιοθέτησε την Σουαχίλη ως ενοποιητική γλώσσα για τον αγώνα της ανεξαρτησίας της από την Βρετανία. Επιπλέον στις 7 Ιουλίου 2000 αναβίωσε η Ανατολικοαφρικάνικη κοινότητα για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών της περιοχής των μεγάλων λιμνών της Αφρικής, όπου ομιλείται ευρέως η γλώσσα Σουαχίλη. Αυτό λοιπόν είχαμε να πούμε, η μέρα της γλώσσας Σουαχίλη. Και το άρθρο μας το έχουμε διαβάσει από την ιστοσελίδα sansimera.gr / World Days. Πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε στα βέντο με την Ήβη Αδάμου για πάντα και επιστρέφουμε πίσω στην παρέα μας. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Δημητρίου in English. 0-88-89-98-88. We are here to help.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να ρίξουμε την δεύτερη μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 18 και 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 22, το μεσημέρι θα έρθουμε στους 26 και μετέπειτα στους 30, και θα παραμείνουμε στους 30 μέχρι και το απόγευμα, όπου μετέπειτα θα πέσουμε στους 28 με 26 βαθμούς Κελσίου. Καθαρή ηλιοφάνεια με έτσι ένα ελαφρύ αέρα θα έχουμε συντροφιά σήμερα. Πάμε τώρα να δούμε την λειτουργία των undergrounds και την κίνηση στο δρόμο. Ξεκινάμε με την Central Line, όπου έχει λίγες καθυστερήσεις. Η Metropolitan Line έχει λίγες καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων Wembley Park και Baker Street. Όλες οι υπόλοιπες γραμμές λειτουργούν κανονικά. Η κίνησή μας τώρα... Α13 και Dagenham στα 35 λεπτά η καθυστέρηση. Ο North Circular Road έχει 20 λεπτά καθυστέρηση προς το Nisden, 10 λεπτά καθυστέρηση προς το Finchley και 15 λεπτά καθυστέρηση προς το Ealing. Α4020 Uxbridge Road προς Southall είναι στα 10 λεπτά, Α312 The Parkway προς Hayes είναι στα 10, ενώ στα 20 λεπτά η καθυστέρηση στον M25 Berkshire. Α40 Westway προς Paddington στα 10 λεπτά, ενώ στο 25 ο Α12-03 The Highway προς Wapping. Στα 20 λεπτά είναι και η κίνηση στον Α2 Shuttles Hill Road προς Blackheath. Στα 40 λεπτά είναι η καθυστέρηση στον Α2 Eltham. Στα 15 λεπτά καθυστέρηση είναι η κίνηση στον Α217 Wadsworth Bridge Road προς Fulham. Στα 15 Α3 West Hill προς Wadsworth. Στα 15 λεπτά επίσης ο Α308 Hampton Court Road προς Hampton Court. Και τέλος Α3 Hook είναι στα 15 λεπτά επίσης. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε για την κίνησή μας για αυτή την ώρα. Θα πάμε εμείς να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου «Αγάπη καλοκαιρινή» και θα επιστρέψουμε πίσω στην παρέα μας με τον γρίφο της ημέρας για να δούμε πώς έχει ο σημερινός μας γρίφος. Κωνσταντίνος Χριστοφόρου «Αγάπη καλοκαιρινή» και επιστρέφουμε.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν το σημερινό μας γρίφο και ελπίζω να έχεις ξυπνήσει και να είσαι έτοιμος, έτοιμη. Άκου προσεκτικά. Βρώμικος είναι όταν είναι άσπρος, καθαρός όταν είναι μαύρος. Τι είναι? Βρώμικος είναι όταν είναι άσπρος, καθαρός είναι όταν είναι μαύρος. Τι είναι? Τηλέφωνο επικοινωνίας 0208-346-3345. Μπορείς να στείλεις την απάντησή σου σε μήνυμα στο WhatsApp στο 0737-66-11-033. Πάμε εμείς να ακούσουμε την Ευαγγελία «Ένα νερό» και επιστρέφουμε πίσω στην παρέα μας.

Και επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε πει ήδη τον γρίφο μας, σε περίπτωση που δεν τον άκουσες πριν από λιγάκι. Άκου προσεκτικά τώρα. Βρώμικος είναι όταν είναι άσπρος, καθαρός είναι όταν είναι μαύρος. Βρώμικος είναι όταν είναι

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας λοιπόν για να δούμε λίγα λόγια για τον Νίκο τον Ξυλούρη, ο αρχάγγελος της Κρήτης. Ο Νίκος Ξυλούρης ήταν Ελλήνας τραγουδιστής και λιράρης που συνέβαλε αποφασιστικά στη διάδοση της κριτικής παραδοσιακής μουσικής. Γεννήθηκε στις 7 Ιουλίου του 1936 στα Ανόγια Ρεθύμνου από οικογένεια με μουσική παράδοση και πολλούς λιράριδες. Ήταν μόλις 5 ετών όταν στις 13 Αυγούστου του 1941 οι Γερμανοί κατακτητές εισέβαλαν στο χωριό του και τον έκαψαν. Και το έκαψαν. Οι κάτοικοι καταστάθηκαν πρόσφυγες στην κοιλάδα του Μυλοπόταμου για να επιστρέψουν στον τόπο τους 3 χρόνια αργότερα μετά την απελευθέρωση. Τα πρώτα χρόνια στα καταστραμμένα Νόγια είναι φτωχικά και δύσκολα για την οικογένεια του Νίκου Ξυλούρη, όπως και για όλους τους σύγχρονους συγχωριανούς του. Ο ίδιος φεύγει για το Ηράκλειο για να μάθει γράμματα. Το σχολείο όμως του είναι μάλλον αγκαρία και ήδη έχει δείξει την κλίση του στη μουσική. Μια μέρα βλέπει ένα συγγενή του να παίζει λύρα και από τότε του καρφώνεται η ιδέα να μάθει αυτό το όργανο. Οι αντιρρήσεις του πατέρα του κάμπονται από τον δάσκαλό του που αναγνώρισε από νωρίς το ταλέντο του. Έτσι, σε ηλικία μόλις 10 ετών, αποκτά την πρώτη του λύρα, σταματά το σχολείο στην τρίτη δημοτικού και μετά από 1,5 χρόνο μαθητείας δίπλα στο λιράρι Λεωνίδα Κλάδο, ξεκινά να βγάλει το ψωμί του παίζοντας σε γάμους, βαφτίσια και γιορτές σε όλη την Κρήτη. Το 53 ο 17χρονος Νίκος αφήνει πίσω του χωριό του για να κατασταθεί στο Ηράκλειο. Πιάνει δουλειά στο κέντρο Κάστρο και με τα λεφτά που παίρνει πληρώνει ίσα ίσα το ενίκιο για την καμάρα του. Έχει να αντιμετωπίσει τη μουσική της εποχής, ταγκό, βάλς, ρούμπα, σάμπα κλπ. Καθώς και τους μεγάλους λιράριδες που δεν τον βλέπουν με καλό μάτι. Οι καλοί φίλοι που έχει αποκτήσει στο Ηράκλειο τον βοηθούν οργανώνοντας γλέντια και το όνομά του αρχίζει σιγά σιγά να γίνεται γνωστό στο ευρύ κοινό. Σε μία αποκριάτικη γιορτή βλέπει την Ουρανία Μελαμπιανάκη, γόνο αριστοκρατικής οικογένειας και την ερωτεύεται. Για ένα χρόνο της κάνει καντάδα κάθε βράδυ κάτω από το παράθυρο της, χωρίς στην πραγματικότητα να έχουν μιλήσει ποτέ. Η ταξική τους διαφράθος αναγκάσει να κλεφτούν και να παντρευτούν γρυφά στις 21 Μαΐου του 1958. Μαζί θα αποκτήσουν δύο παιδιά, τον Γιώργη και την Ρινιό. Στο μεταξύ, η ανωδική πορεία του συνεχίζεται. Σκοπός του είναι να μάθει ο κόσμος τα τραγούδια της Κρήτης έξω από τα σύνορά της. Τον Νοέμβριο του 1958 ηχογραφεί το πρώτο του δίσκο με την εταιρεία Audion υπό τον τίτλο «Μια μαυροφόρα που περνά», παίρνοντας ως αμοιβή 150 δραχμές. Ο δίσκος γνωρίζει επιτυχία και η εταιρεία του τον βοηθά να κάνει κι άλλους, βγάζοντάς τον από τις δύσκολες μέρες. Το 1966 το κράτος επιλέγει και στέλνει τον Νίκο Ξυλούρη σε έναν διαγωνισμό δημοτικής μουσικής στον Σαν Ρέμο της Ιταλίας, που ανάμεσα σε δεκάδες συγκροτήματα από όλο τον κόσμο παίρνει το πρώτο βραβείο για την ερμηνεία του στο Συρτάκι που έπαιξε με τη λύρα. Ο διάσημος για την Κρήτη λιράρης, ύστερα από πολύ κόπο και προσπάθεια, ανοίγει τα φτερά του και γίνεται γνωστός σε όλη την Ελλάδα. Το 1979 είναι μια δύσκολη χρονιά για τον Νίκο Ξυλούρη, αν και η καριέρα του βρίσκεται στο απόγειό της. Ο ίδιος υποφέρει από έντονους πόνους στο κεφάλι και στο θώρακα. Ταξιδεύει στη Νέα Υόρκη και εισάγεται για εξετάσεις στο Memorial Hospital, όπου διαπιστώνεται ότι πάσχει από καρκίνο. Έπειτα από πολλαπλές εγχειρήσεις επιστρέφει στο σπίτι ενός φίλου του στο Πόρτο Ράφτη και προσπαθεί να νικήσει τον επάρατο νόσο. Την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου του 1980 μπαίνει στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιώς για νέες εξετάσεις. Την επόμενη μέρα όμως η κατάσταση της υγείας του επιδιώνεται και το βράδυ της Πέμπτης πέφτει σε κόμμα. Οι γιατροί κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή, αλλά όλα είναι μάταια. Τα χαράματα της Παρασκευής 8 Φεβρουαρίου φεύγει για πάντα από κοντά μας. Το τραγούδι που κάποτε τραγουδούσε βγήκε αληθινό. Μια μέρα, μια Παρασκευή, θα πέσω να πεθάνω και μια λαμπρή θα αναστηθώ από το χώμα πάνω. Στις 9 Φεβρουαρίου, χιλιάδες κόσμος, επώνυμοι και ανώνυμοι, αποχαιρετούν τον Αρχάγγελο της Κρήτης με δάκρυα στα μάτια και τραγουδούν «Έβαλε ο Θεός σημάδι παλικάρι στα σφακιά και ο πατέρας του στον Άδη άκουσε μια τουφεκιά». Είναι ένα μεγάλη βιογραφία του Νίκου Ξυλούρη, καθώς έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα και έχει γεμίσει τον κόσμο με μουσική, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Πάρα πολύ όμορφα. Αν θέλεις να δεις τη βιογραφία του Νίκου Ξυλούρη, που είναι αρκετά αρκετά μεγάλη, μπορείς να επισκεφτείς την ιστοσελίδα sansimera.gr καθετός biographies, ο αριθμός 79, εάν επιθυμείς λοιπόν να την δεις και να δεις αν γνωρίζεις κάποια από το τραγούδια του, νέος ή παλιός, ό,τι και να είσαι, σίγουρα έχεις ακούσει έστω ένα από τα τραγούδια του, σίγουρα 100%. Λοιπόν, ο γρίφος μας έχει ως εξής: βρώμικος είναι όταν είναι άσπρος, καθαρός όταν είναι μαύρος, και έχει να κάνει κάτι με το σχολείο. Παλιά, δεν ξέρω αν υπάρχει πλέον, αλλά σίγουρα παλιά υπήρχε 100%. Τον έζησα κι εγώ, τον πρόλαβα. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που σχετίζεται με το σχολείο μας. Βρώμικος είναι όταν είναι άσπρος, καθαρός όταν είναι μαύρος. Πάμε να ακούσουμε τον Αγάπιο, Πού το πας, και επιστρέφουμε στην παρέα μας. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
1: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental, πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Αιωπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 λίτρων, 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιο Ραφαήλ 2 των 5 λίτρων, 79 λίρες 98 πένες. Κριτικό μέλι Έρος 900 γραμμάρια 2 για 34 λίρες 99 πένες. Free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Woodgreen και Palmer's Green. Δήμος Continental. Ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green, ή στο website www.dimos-continental.co.uk.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
3: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να ρίξουμε την τελευταία μας ματιά από εμένα στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 18 με 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 24, σε λιγάκι θα ανέρθουμε στους 26 και μετέπειτα στους 30, όπου και θα παραμείνουμε μέχρι το απόγευμα και μετέπειτα θα πέσουμε στους 28 με 26 βαθμούς Κελσίου. Καθαρή ηλιοφάνεια θα έχουμε φυσικά με τέτοιες καιρικές συνθήκες και ελαφρύ έτσι καθαρόν αέρα. Και πάμε να δούμε τώρα την κίνηση και τη λειτουργία των undergrounds. Η Central Line έχει λίγες καθυστερήσεις, η Metropolitan Line έχει ακόμη λίγες καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων Wembley Park και Baker Street. Η Piccadilly Line έχει λίγες καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων Acton Town και Arnos Grove. Όλες οι υπόλοιπες γραμμές λειτουργούν κανονικά. Πάμε τώρα να δούμε και την κίνησή μας στο δρόμο με τον Α13 και Dagenham στα 40 λεπτά η καθυστέρηση. Ο North Circular Road έχει 10 λεπτά καθυστέρηση καθ' όλη την διάρκεια του. Α40-20 Axbridge Road προς Southall είναι στα 10 λεπτά. M4 onto the elevated section προς Greater London στα 15. M25 Berkshire στα 20 λεπτά καθυστέρηση. Α40 Westway προς White City είναι στη μισή ώρα. Α40 Westway προς Paddington στα 15 λεπτά. Α12-03 The Highway προς Wapping στα 20 λεπτά. Α2-03 προς Blackheath στα 10 λεπτά. Α2 Bexley στα 25. Α217 Wadsworth Bridge Road προς Fulham στα 10. Α205 South Circular προς East Sheen στα 10. Α3 West Hill προς Wadsworth είναι στα 10. Και τέλος Α3 Hook στα 10 λεπτά. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε για την κίνηση, τη λειτουργία των undergrounds και τις καιρικές μας συνθήκες. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Ιωαννίδης Αλκίνο, τον Αλκίνο Ιωαννίδη, Ερωτόκριτος, και θα επιστρέψουμε εμείς πίσω στην παρέα μας με την απάντηση του Γρίφου, καθώς επίσης και το τέλος της εκπομπής μας. Αλκίνος Ιωαννίδης, Ερωτόκριτος, και επιστρέφουμε στην παρέα μας.

0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
4: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Της κεφαλής της γουραφιά, του νου του δυο ματάρι, ήτονε μέσα στη φωτιά

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να μάθουμε λοιπόν την απάντηση του σημερινού μας γρίφου. Πριν να μάθουμε την απάντηση, ας θυμηθούμε πρώτα πως είχε. Βρώμικος είναι όταν είναι άσπρος, καθαρός όταν είναι μαύρος και η σωστή απάντηση είναι ο μαυροπίνακας. Μαυροπίνακας που είχαμε και στα σχολεία μας, άμα γράφουμε με την κυμολία την άσπρη, ήταν βρώμικος και πρέπει να τον καθαρίσουμε, να ξαναγίνει μαύρος για να μπορούμε να ξαναγράψουμε πάνω. Και πάγω με τη δική μου τη σειρά. Να συγχαρώ την κυρία Μαρία Κωνσταντίνου, την κυρία Μάγδα, την κυρία Μαρούλα, την κυρία Στέλλα, την κυρία Μαρία Γεωργίου, την κυρία Ιωάννα Πίτερς, την Πιπ, την κυρία Σπυριδούλα, την κυρία Ευσταθία, την κυρία Γεωργία, την κυρία Ρίτα, την κυρία Χλόη και τον κύριο Τόνι Κυπριανού που βρήκανε την σωστή απάντηση του σημερινού μας γρίφου. Εάν δεν βρήκες την σωστή απάντηση, δεν πειράζει, θα υπάρξει και επόμενη ευκαιρία και πάλι. Κακά που εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής μας, ραντεβουδάκι θα δώσουμε εμείς κατά τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Αλλά θέλω να συνεχίσεις να είσαι συντονισμένος στην παρέα μας, καθώς αμέσως μετά έρχεται η αγαπημένη μας Βασούλα Χριστοδούλου με το Meet Mornings από τις 10 μέχρι και τις 1. Καλή εκπομπούλα εύχομαι της Βασούλας μας και όμορφα να περάσεις εσύ μαζί της. Μέχρι την επόμενη μας ενάντηση, καλό υπόλοιπο της εβδομάδας, καλό Σαββατοκυριακό, φιλούμπες ρηφουχτές, να θυμάστε πάντα να χαμογελάτε and always think positive. Be safe και τα λέμε. Γεια σας!
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio. Yeah.

Καλή σας μέρα, LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Είμαι η Βασούλα Χριστοδούλου, στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Μαζί με το Barossi Lettings and Estates. Το όκτημα το μεσητικό γραφείο που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 0207-263-8100. Barossi Lettings. Ευχαριστώ τον Τόνι Νεοφή, τη Μαρία Πίτση που μας κράτησε συντροφιά μέχρι και τις 10, από τις 7 μέχρι και τις 10. Της ευχόμαστε καλή συνέχεια και καλή ξεκούραση. Εμείς έχουμε ένα πλούσιο πρόγραμμα μέχρι και τη μία. Ενημέρωση, πολλές μουσικές επιλογές. Θα έχουμε και δύο συνεντεύξεις σήμερα, μία γύρω στις 11:25. Θα είναι μαζί μας η Colette Somerville από το Rehabilitation Specialist at Nuffield Health. Και μετά τις 12 θα έχουμε τη συγγραφέα και ποιήτρια Μαρία Στυλιανό. Σε λίγο θα ακολουθήσει ο καιρός και το μήνυμα της ημέρας.

0: καιρός σήμερα.
1: Ο καιρός σήμερα στο Λονδίνο, θερμός με υψηλές θερμοκρασίες. Αυτή τη στιγμή έχουμε 23 βαθμούς Κελσίου και βλέπω το θερμόμετρο να φτάνει τους 30 βαθμούς Κελσίου με πολύ πολύ ηλιοφάνεια. Στο Birmingham 21 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή και με υψηλότερη θερμοκρασία σήμερα 28 βαθμούς Κελσίου. Λευκωσία 30 βαθμοί Κελσίου, εντάξει, παρόμοιο καιρό θα έχουμε σήμερα όπως και στη Λευκωσία. Αθήνα 31 βαθμοί Κελσίου. Ευχαριστώ που είστε μαζί μου. Καλημέρα σε όσους έχετε ήδη συντονιστεί στη Γιώτα, Πέτρο, Γιώργο, Ουρανία και Σοφία. Καλή σας μέρα. Και καλή ακρόαση.

Φάση παρόν να φύγουμε λοιπόν 11 τα λεπτά μετά τις 10. Μας ακούτε στους 103,3 FM Ελληνικό Ραδιόφωνο Λονδίνο. LGR, μπορείτε να μας ακούσετε και στα FM Online MOPA TAP Plus Smart Speaker London Greek Radio. Στέλνω και την καλημέρα μου στο Βαρόσι Lettings and Estates. Το Varossi Lettings μπορεί να σας βοηθήσει για την έβρεση του ακινήτου που ψάχνετε, ίσως με τα πιο ψηλά ενοίκια στην αγορά. Τα 26 χρόνια ζωής του Varossi Lettings είναι εγγύηση σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 0207-263-8100. Το μήνυμα της ημέρας. Αν θες να αλλάξεις τη ζωή σου, θα βρεις τρόπο, αλλιώς θα βρεις μία δικαιολογία.

Έλενα Παπαρίζου σε ξένο σώμα. LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Στη συντροφιά μας στο Βαρόσι Lettings and Estates. Αν σκέφτεστε να αγοράσετε ένα καινούριο σπίτι ή να επενδύσετε το ακίνητό σας στο Βαρόσι Lettings, μπορεί να σας βοηθήσει και να κάνετε τη σωστή επιλογή. Ιστοσελίδα varosilettings.com, τηλέφωνο 0207 263 8100.

άρχισαν ήδη πολλά, πολλές γιορτές για τα σχολεία τώρα που θα κλείσουν για το καλοκαίρι και διάφορες κοινότητες, και είχα την μεγάλη χαρά και τιμή να παρευρεθώ την Κυριακή στην Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Milton Keynes, όπου γιόρτασε το ετήσιο πανηγύρι της. Μάλιστα ήταν ξεχωριστός εορτασμός φέτος. Η φετινή διοργάνωση της κοινότητας του Milton Keynes είχε ένα ιδιαίτερο και συμβολικό χαρακτήρα, καθώς συνέπεσε με τη συμπλήρωση 1400 χρόνων από την πρώτη ψαλμόδηση του ακαθίστου ύμνου, ενός από τα σημαντικότερα εκκλησιαστικά και πνευματικά κείμενα της Ορθόδοξης παράδοσης. Μετά την Θεία Λειτουργία, η πρόεδρος της κοινότητας, η κυρία Νίκη Μπίλτς, καλωσόρισε θερμά τους παρευρισκόμενους, ευχαριστώντας όλους όσοι στηρίζουν διαχρονικά το έργο της κοινότητας και συμβάλλουν στην διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας και της ορθόδοξης πίστης στην περιοχή. Στη συνέχεια, η πρόξενος της Ελλάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο, κυρία Μαρία Κριάρη, απίφθινε το δικό της χαιρετισμό, υπογραμμίζοντας την σημασία τέτοιων εκδηλώσεων για τη διατήρηση της πολιτιστικής και πνευματικής μας κληρονομιάς. Ενώ κήρυξε την επίσημη έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων. Μάλιστα, είχαμε συνδεθεί και με το LGR, London Greek Radio, κατά τη διάρκεια του πανηγυριού. Ζωντανή σύνδεση λοιπόν, δίνοντας την ευκαιρία στους ακροατές να μεταφερθούν στο κλίμα της γιορτής. Η πρόεδρος της κοινότητας, κυρία Νίκη Μπίλς, μίλησε για τη σημασία του ετήσιου πανηγυριού και μας μετέφερε στην ατμόσφαιρα του πανηγυριού. Ο Πάτερ Γρηγόριος Βέλιγκτον, μετά τη Θεία Λειτουργία, παρέμεινε και ο ίδιος στους εορτασμούς και είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε μαζί του και να το γνωρίσουμε καλύτερα. Επίσης, παρευρέθηκε η Διευθύντρια της Ελληνικής Βιβλιοθήκης, Greek Library of London, κυρία Παναγιωτανάκου, η Διευθύντρια του Σχολείου της Αγίας Σοφίας, και πολλοί άλλοι. Ακολούθησε γλέντι, χορή, φαγητό, και υπήρχαν και τα υπάγκη με διάφορα εδέσματα, βιβλία και εκκλησιαστικά είδη. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία και ευχαριστούμε την κοινότητα του Milton Keynes και ιδιαίτερα την κυρία Νίκη Μπίλς για τη θερμή φιλοξενία.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: Geodrive.cy.
3: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074 42 38 62 79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimates. Τηλεφωνήστε 074 42 32 38 62 79.
4: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
5: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα?
4: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
5: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
4: Όχι, μόλις είπες το Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενοίκια προκαταβολικά.
5: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
4: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
5: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings εντύμια παιδιά.
6: Βαρόσι Lettings 7263-8100.
4: Βαρόσι Lettings, of course, because they are probably the best.
7: Βαρόσι Lettings ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Τρένα μόρφη, είμαι αμπάλτη όταν σου χορεύω. 28 τα λεπτά μετά τις 10 μας ακούτε στους 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Αναστάτωση προκάλεσε περιστατικό που σημειώθηκε στην πλάση της Πάτρας όταν λουόμενη τραυματίστηκε ελαφρά έπειτα από επαφή με μεγάλο ψάρι, το οποίο σύμφωνα με τις μαρτυρίες έμοιαζε με λαγοκέφαλο, χωρίς να είναι σίγουρο ότι ήταν λαγοκέφαλος, έτσι. Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Κυριακής σε μία από τις πιο πολυσύχναστες παραλίες της Πάτρας, πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης. Η γυναίκα που είχε την επίθεση, περίπου 60 ετών, βρισκόταν στη θάλασσα μαζί με δύο φίλες της, όταν, όπως υποστήριξαν, την πλησίασε ένα μεγάλο ψάρι. Τη χτύπησε στην κοιλιακή χώρα. Μιλώντας στο Earth News, επικεφαλής του Κέντρου Υγείας Βόρειου Τομέα Πατρών, Χαράλαμπος Μπακόπουλος, ανέφερε ότι η γυναίκα έφτασε στο Κέντρο Υγείας γύρω στις 7:30 το πρωί και όπως του περιέγραψε η ίδια, μόλις μπήκε στη θάλασσα για να κολυμπήσει, είδε ένα μεγάλο ψάρι που σύμφωνα με την εκτίμησή της έμοιαζε με λαγοκέφαλο. Ήρθε κατά πάνω μου, λέει, με χτύπησε με το κεφάλι του στην τραχυλική χώρα και μου έκανε μία αμοιχή. Φαίνεται να είπε η λουόμενη, σύμφωνα με τον κύριο Μπακόπουλο. Η γυναίκα βγήκε από τη θάλασσα, διαπίστωσε ότι είχε αίμα στο σημείο του τραυματισμού, έπλυνε την περιοχή με σαπούνι στο ντους της παραλίας και στη συνέχεια μετέβη στο κέντρο υγείας. Στο κέντρο υγείας της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, έγινε περιποίηση του τραύματος, ενώ της δόθηκαν οι απαραίτητες οδηγίες και φαρμακευτική αγωγή. Από ό,τι είπε ο κύριος Μπακόπουλος, ότι δεν επρόκειτο για δάγκωμα, αλλά για χτύπημα που προκάλεσε αμοιχή και εκτορά. Τη ρώτησα σήμερα, λέει, πώς είναι, και είπε ότι είναι μια χαρά. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνουν οι λουόμενοι σε ανάλογο περιστατικό? Ο κύριος Μπακόπουλος επισήμανε ότι σε περίπτωση τραυματισμού από ψάρι, οι λουόμενοι θα πρέπει να πλένουν καλά την περιοχή του τραύματος και να απευθύνονται άμεσα σε κέντρο υγείας ή νοσοκομείο, ώστε να τους παρεσχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Στην περίπτωση της λουόμενης, όπως είπε, έγινε αντιτετανικός ορός και χορηγήθηκε αντιβίωση. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να δημιουργείται πανικός, αλλά οι πολίτες να γνωρίζουν τα βασικά βήματα αντιμετώπισης και να ζητούν ιατρική βοήθεια όταν υπάρχει τραυματισμός. Να πούμε ότι η γυναίκα είναι καλά στην υγεία της.

Εγώ θα σε αγαπώ και μη σε νοιάζει. LGR 103,3 FM. Είμαι Βασούλα Χριστοδούλου στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία μαζί με το Varossi Lettings and Estates. Το Varossi Lettings μπορεί να σας βοηθήσει για την έβρεση του ακινήτου που ψάχνετε, ίσως με τα πιο ψηλά ενίκια στην αγορά. Τα 26 χρόνια ζωής του Varossi Lettings είναι εγγύηση σας. Τηλέφωνο 0207-263-8100. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε γνωρίσει ή έχετε ακούσει για την Tilly Norwood, την ηθοποιό. Πρόκειται για μία ψηφιακή ηθοποιό, της οποίας το ξεκίνημα της καριέρας της το φθινόπωρο του 2025 προκάλεσε αίσθηση στο Hollywood. Θα πρωταγωνιστήσει σύντομα μάλιστα στην πρώτη της ταινία μεγάλου μήκους, όπως ανακοίνωσε το στούντιο Party Slap 6, το οποίο θα αναλάβει την παραγωγή αυτής της ταινίας που θα δημιουργηθεί εξ ολοκλήρου με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Η ταινία θα έχει τίτλο Misaligned, μία αναφορά στην έννοια της ευθυγράμμισης με την TN, η οποία συνίσταται στο να πλαισιώνεται ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης προκειμένου να μπορεί όσο είναι δυνατόν να λειτουργεί σε συμφωνία με τις ανθρώπινες αξίες και στόχους.

Η ύπαρξη της δεν έγινε ιδιαίτερα αντιληπτή έως το Σεπτέμβριο του 2025, όταν η Έλιν Φάντερ Φέλντερ έκανε γνωστό πως ήρθε σε επαφή με πρακτορία τα οποία είχαν εκφράσει την επιθυμία να την εκπροσωπήσουν. Θέλουμε η Τίλι, λέει, να γίνει η επόμενη Σκάρλετ Γιόχανσον ή Νάταλι Πόρτμαν, είχε δηλώσει τότε ο επιχειρηματίας. Αυτά λοιπόν για την Τίλι Νόρουντ.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks. Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
2: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
3: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα?
2: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. Δυο χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
3: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
2: Όχι, μόλις είπες το Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
3: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
2: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
3: Μα σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings εντύμια παιδιά.
4: Βαρόσι Lettings 7263-8100.
2: Βαρόσι Lettings, of course, because they are probably the best.
5: Βαρόσι Lettings ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
6: Δημητρίου in English 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek.

Κανελίδου, Γιάννης Γιαννουσάκης, Ροζ, LGR, 103,3 FM. Την καλημέρα μου στο Ντάκι, στην Αντιγόνη και στη Σούλα. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα σας. Ελπίζω και εσείς να είστε πάντα καλά. Στη συντροφιά μας το Βαρόσι Lettings and Estates μέχρι και τις 12, ενώ εγώ θα συνεχίσω μέχρι και τη 1. Αν σκέφτεστε να επενδύσετε σε ακίνητο, το Βαρόσι Lettings and Estates σας προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες και μπορεί να σας βοηθήσει για να επιλέξετε αυτό που σας ταιριάζει. Varosilettings.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 0207 263 8100. Και τώρα θα ακούσουμε ένα τα όμορφο τραγούδι που είναι αφιερωμένο για την αμόχωστο. Πριγκιπέσα μου αμόχωστος. Και όπως λέει το δελτίο τύπου, αφιερωμένο στην αγαπημένη κατεχόμενη πόλη όλων των Κυπρίων, την Αμόχωστο. Τους στίχους υπογράφει Μαρία Πάτσαλου, τη μουσική ο Λουκάς Ξενοφόντος, ενώ την ερμηνεία αναλαμβάνει ο σπουδαίος Κώστας Μακεδόνας, προσδίδοντας στο έργο τη μοναδική του εκφραστικότητα και δύναμη. Το τραγούδι αφηγείται την ιστορία ενός πρόσφυγα που δεκαετίες μετά τον ξεριζωμό του αναπολύει την αγαπημένη του πόλη, τους δρόμους, τις γειτονιές, τη θάλασσα και τη ζωή που άφησε πίσω. Μέσα από τους στίχους και τη μουσική ο ακροατής ταξιδεύει σε μία αμόχωστο ζωντανή, γεμάτη χρώματα και φωνές, αλλά και σε μία αμόχωστο πληγωμένη που περιμένει την επιστροφή των ανθρώπων της. Η λιτή αλλά ουσιαστική μελωδία του Λουκά Ξενοφόντος σε συνδυασμό με την ευαίσθητη γραφή της Μαρίας Πάτσαλου και την ερμηνευτική αλήθεια του Κώστα Μακεδόνα δημιουργούν ένα μουσικό μνημόσυνο, μία υπόσχεση πως η μνήμη δεν θα σβήσει και πως η πόλη θα ζήσει ξανά. Πάμε να τα ακούσουμε.

Να πούμε πρώτα πώς ρυθμίζει το σώμα τη θερμοκρασία του. Το ανθρώπινο σώμα, από ό,τι βλέπω εδώ στη σελίδα της ΕΡΤ, το προσπαθεί να διατηρήσει σταθερή θερμοκρασία μέσω της κυκλοφορίας του αίματος και της εφίδρωσης. Όταν ζεσθενόμαστε, το αίμα μεταφέρεται προς την επιφάνεια του δέρματος ώστε να αποβάλλεται θερμότητα, ενώ ο υδρότας βοηθά στη φυσική ψήξη μέσω εξάτμισης. Όταν όμως η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή, η υγρασία μεγάλη, αυτοί οι μηχανισμοί δεν επαρκούν, με αποτέλεσμα το σώμα να υπερθερμαίνεται. Θερμική εξάντληση, συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοήσετε. Η θερμική εξάντληση εμφανίζεται όταν η θερμοκρασία του σώματος ανεβαίνει, αλλά δεν έχει επηρεαστεί ακόμη σοβαρά ο εγκέφαλος. Σύμφωνα με τα κέντρα ελέγχου και πρόληψης νοσημάτων, τα πιο συχνά συμπτώματα περιλαμβάνουν έντονη εφίδρωση, ζάλι, ναυτία ή εμετό, πονοκέφαλο, κόπωση, αδυναμία, κρύο και υγρό δέρμα, καθώς και γρήγορο αλλά αδύναμο σφιγμό. Εάν εμφανιστούν αυτά τα σημάδια, είναι κρίσιμο να ληφθούν άμεσα μέτρα, μετακίνηση σε σκιερό ή δροσερό χώρο, χαλάρωση των ρούχων, λήψη κρύων υγρών και ξεκούραση. Εάν τα συμπτώματα δεν υποχωρήσουν μέσα σε περίπου μία ώρα, απαιτείται ιατρική βοήθεια. Όταν η θερμοκρασία του σώματος γίνεται επικίνδυνη, η θερμοπληξία αποτελεί σοβαρή ιατρική κατάσταση κατά την οποία η θερμοκρασία του σώματος μπορεί να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το στάδιο επηρεάζεται και η λειτουργία του εγκεφάλου, καθιστώντας τον ασθενή ανίκανο να αντιληφθεί τον κίνδυνο. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν σύγχυση, ευερεθιστότητα ή παρεσθήσεις, λιποθυμία ή κατάρρευση, δυσκολία στο περπάτημα, επιληπτικές κρίσεις και έντονα ερυθρό δέρμα ή χωρίς εφίδρωση, με ή χωρίς εφίδρωση. Σε περίπτωση υποψίας σε θερμοπληξίας, απαιτείται άμεση κλίση σε επίγουσα ιατρική βοήθεια. Προσοχή λοιπόν. Και προσέχετε τον εαυτό σας.

0: Τι θες πάλι φαγητό? Εγώ θέλω να το πάρω τηλέφωνο.
1: Ακούτε LGR

Και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Meet Mornings at LGR. Καλημέρα σε όσους έχετε μόλις συντονιστεί. Ελπίζω να είστε κάπου δροσερά. Είμαι Βασούλα Χριστοδούλου στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. 10 λεπτά μετά τις 11. Στη συντροφιά μας είναι το Varossi Lettings and Estates. Το κτήματο μεσητικό γραφείο που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Είτε αναζητάτε ένα νέο σπίτι, είτε θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας. Αποταθείτε στο 0207-263-8100. varossilettings.com. Να υπενθυμίσω ότι σε λίγο θα έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Colette Somerville από το Rehabilitation Specialist at Nuffield Hill. Και θα μιλήσουμε για την εξάσκηση. Εάν πρέπει οι γιατροί να συνταγογράφουν την άσκηση, την εξάσκηση, όπως και ένα φάρμακο. Θα μας πει σε λίγο η Colette Somerville. Πάμε να ακούσουμε τώρα όμως Ελεονόρα Ζουγανέλη, Μόνη Κομπλέ.

LGR 103,3 FM. 15 τα λεπτά μετά τις 11 και έχουμε μια έκτακτη είδηση. Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν σήμερα Τρίτη στη Δαμασκό, την ώρα που ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος πραγματοποιεί ιστορική επίσκεψη στη Συρία, συναντούσε τον συρομόλογο του Αχμετ Αλ-Σάρα. Ο Μακρόν είχε ήδη εισέλθει στο Προεδρικό Μέγαρο για την συνάντηση του με τον Σύρο Πρόεδρο, όταν οι εκρήξεις σημειώθηκαν κοντά στο ξενοδοχείο Four Seasons, που σύμφωνα με συριακά μέσα ενημέρωσης διέμενε ο Γάλλος ηγέτης. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται και 4 αστυνομικοί, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί νεκροί.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
3: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα?
2: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
3: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
2: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
3: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
2: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
3: Μα σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings, εντίμια παιδιά.
4: Βαρόσι Lettings. 7263-8100.
2: Varossi Lettings, of course, because they are probably the best.
5: Varossi Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Varossi Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
6: Dimitriou and English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020-88-89-98-88. We have over 30 years' experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website, www.d-e.co.uk. We are here to help.
5: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental, πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Αιωπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του, 2 των 3 λίτρων, 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, Άγιο Ραφαήλ, 2 των 5 λίτρων, 79 λίρες 98 πένες. Κριτικό μέλι Έρος, 900 γραμμάρια, 2 για 34 λίρες 99 πένες. Free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή στο website www.dimos-continental.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Βασούλα Χριστοδούλου στο μικρόφωνο. Μαζί σας μέχρι και τη μία. Οι δύο πρώτες ώρες της εκπομπής Mid Mornings είναι μια ευγενική προσφορά από το Varossi Lettings and Estates. Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στην ιστοσελίδα varossilettings.com, τηλέφωνο 0207-263-8100. Λοιπόν, και για κάτι για την αγαπημένη μας ηθοποιό Αλίκη Βουγιουκλάκη. Το προσωπικό της Καμαρίνη αποκτά μόνιμη θέση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Και βλέπω εδώ μια φωτογραφία με προσωπικά αντικείμενα της Αλίκης Βουγιουκλάκη στην προθήκη, με αντικείμενα από το καμαρίνι της, όπως έχει αναπαρασταθεί στο φουαγέ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Πριν ανάψουν τα φώτα της σκηνής, υπήρχε πάντα ένας μικρός χώρος όπου η Αλίκη Βουγιουκλάκη άφηνε για λίγο πίσω της τη στάρ και ετοιμαζόταν να γίνει ηθοποιός. 30 χρόνια μετά το θάνατό της, το προσωπικό της καμαρίνη αποκτά μόνιμη θέση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, μετατρέποντας ένα χώρο προετοιμασίας σε τόπο μνήμης και θεατρικής ιστορίας.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The closing date for nominations to the new Cypriots Worldwide Edition is fast approaching. From business and academia to the arts, sport, public service and community leadership, this prestigious publication honours Cypriots whose achievements have made a difference around the world. Submit your nomination today and help ensure your story becomes part of this enduring record of Cypriot achievement. Complete the form at www.cypriotsworldwide.com.
2: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
3: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα?
2: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. Δυο χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
3: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
2: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Λέτινγκς, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
3: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
2: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
3: Μα είναι σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Λέτινγκς, εν τίμια παιδιά.
4: Βαρόσι Λέτινγκς. 7263-81-00.
2: Varosi Lettings, of course, because they are probably the best.
5: Varosi Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Varosi Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
1: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Λίγα λεπτά πριν ακούσουμε τις ειδήσεις από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Μαζί με το Varossi Lettings and Estates. Εάν αναζητάτε το δανεικό σπίτι ή σκέφτεστε να νοικιάσετε το ακίνητό σας, το Varossi Lettings είναι εδώ για να σας βοηθήσει. Με εμπειρία και αξιοπιστία προσφέρουν κορυφαίες λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Επικοινωνήστε μαζί τους σήμερα. Τηλέφωνο 0207 263 8100. Ιστοσελίδα varossilettings.com. Ευχαριστούμε το Varossi Lettings για τη στήριξη του London Greek Radio και τη χορηγία της εκπομπής κάθε Τρίτη και Πέμπτη.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Βάσο Πελεγκάρη.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μετά από πολλά χρόνια υπάρχει κινητικότητα στο Κυπριακό, η οποία ξεκίνησε με τις επίμονες προσπάθειες της κυβέρνησης, δήλωσε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι θα υπάρξουν θετικά αποτελέσματα. Είπε ότι η επιδίωξη της ελληνοκυπριακής πλευράς είναι να υπάρξουν ουσιαστικές εξελίξεις προς την κατεύθυνση λύσης του Κυπριακού το συντομότερο. Αναφερόμενο στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, είπε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπενθύμησε μάλιστα πως όταν ο ίδιος είχε αναφερθεί προεκλογικά στο ρόλο που θα πρέπει να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Κυπριακό, δέχθηκε κριτική, ακόμα και ειρωνικές αναφορές. Σήμερα πρόσθεσε αυτή η πολιτική φέρνει αποτελέσματα. Ερωτηθείς εάν στο αυριανό δείπνο μεταξύ Ερντογάν Κώστα και Φοντερ Λάιεν θα ξεκαθαρίσει αν θα πραγματοποιηθεί άτυπη πενταμερίζη για το Κυπριακό, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι δεν μπορεί να προδικάσει το αποτέλεσμα της συζήτησης. Ωστόσο, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θα μεταφέρουν στον Τούρκο πρόεδρο ότι υπάρχει σύνδεση των ευρωτουρκικών με θετικές εξελίξεις στο Κυπριακό. Μπαράζ εκρήξεων σημειώθηκε στη Δαμασκό κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος επισκέπτεται τη Συριακή πρωτεύουσα. Από τις εκρήξεις τραυματίστηκαν 18 άνθρωποι, ανάμεσα τους 4 αστυνομικοί. Ένας εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε κάδο απορριμμάτων και δεύτερο σε αυτοκίνητο κοντά στο ξενοδοχείο. Την ώρα των εκρήξεων ο Εμμανουέλ Μακρόν είχε ήδη αναχωρήσει από το ξενοδοχείο, κατευθυνόμενος προς το Προεδρικό Μέγαρο και τη συνάντησή του με τον Αλσάρα. Η επίσκεψή του στη Συρία αποτελεί την πρώτη Γάλλου Προέδρου στη χώρα εδώ και αρκετά χρόνια και πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένης αστάθειας στην περιοχή. Στραμμένα στην Άγκυρα είναι σήμερα τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας, καθώς αρχίζει η 36η Σύνοδος Κορυφής των Ηγετών του ΝΑΤΟ με οικοδεσπότη τον Τούρκο Πρόεδρο Τέιπ Ερντογάν. Η Σύνοδος πραγματοποιείται στο Προεδρικό Συγκρότημα της Άγκυρας και θα διαρκέσει 2 μέρες. Σε αυτήν θα συμμετάσχει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και ηγέτες των κρατών μελών της Συμμαχίας και προσκεκλημένων χωρών. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η αύξηση των αμυντικών δαπανών, η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας, η εφαρμογή του νέου μοντέλου δυνάμεων του ΝΑΤΟ, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία, αλλά και οι νέες ευθύνες που καλείται να αναλάβει η Ευρώπη στο πεδίο της ασφάλειας. Την ιδιαίτερη πολιτική σημασία που έχουν οι αναφορές του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη στήριξή της στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού, ανέφερε αρμόδια πηγή στο Κυπέκληθης ανασχολιάσει τις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τις καλές του υπηρεσίες και για την ΟΦΙΚΙΠ. Οι αναφορές αυτές πρόσθεσε επιβεβαιώνουν μια σταθερή και συνειδητή επιδίωξη του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη από την πρώτη στιγμή, την ενεργότερη και ουσιαστική εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάντοτε εντός του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών και προς ενίσχυση των προσπαθειών του Γενικού Γραμματέα. Σε σχέση με την αναφορά του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για παράθυρο ευκαιρίας για πρόοδο, ανέφερε ότι ο Γενικός Γραμματέας βλέπει παράθυρο ευκαιρίας. Αυτή είναι και η δική μας ανάγνωση και οφείλεται στις προσπάθειες που καταβλήθηκαν από πλευράς μας από την πρώτη στιγμή, ανέφερε στο ΚΙΠΕ η ίδια πηγή. Τη διαβεβαίωση ότι ο σεβασμός στην προσωπικότητα του κάθε νέου στρατεύσιμου είναι αδιαπραγμάτευτος και δεδομένος έδωσε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας. Μιλώντας κατά τη διαδικασία της κατάταξης νεοσυλλέκτων στο στρατόπεδο Χριστού Σαμαρά στην Αθαλάσσα, ο Υπουργός είπε αρχικά πως αυτές οι μέρες είναι ιδιαίτερες για τα παιδιά, τις οικογένειές τους και ασφαλώς και για το Υπουργείο και την Εθνική Φρουρά, καθώς υποδέχονται τη σειρά 2.000 2026. Ο κύριος Πάλμας είπε ότι η Εθνική Φρουρά είναι η νέα οικογένεια αυτών των παιδιών για τους επόμενους 14 μήνες και ανέφερε ότι στις τάξεις της Εθνικής Φρουράς θα τους δοθεί η δυνατότητα αλλά και το προνόμιο να υπηρετήσουν την ημικατεχόμενη πατρίδα τους. Μέσα από μια διαδρομή μνήμης και τιμής αναχώρησαν από το λιμάνι της Λεμεσού μοτοσυκλετιστές και άλλα μέλη της πρωτοβουλίας μνήμης Ισαάκ Σολομού που θα πραγματοποιήσουν ένα οδηπορικό σε συμβολικούς σταθμούς της Ελλάδας. Ο εκπρόσωπος της πρωτοβουλίας, Κυριάκος Γιάνκου, ανέφερε ότι όπως κάθε οδηπορικό και αυτό είναι φορτισμένο συναισθηματικά. Υπενθύμησε ότι συμμετέχει η μητέρα του Τάσου Ισαάκ, Τασούλα, και η κόρη του Αναστασία, αλλά και οι αδελφές του. Κατά τη διάρκεια του οδηπορικού θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις και ονοματοδοσίες οδών Ισαάκ Σολομού. Ισπανία και Βέλγιο θα συνθέσουν ένα δυνατό ζευγάρι στην προημιτελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Η Ισπανία επικράτησε με 1-0 της Πορτογαλίας στο τελευταίο παιχνίδι του Κριστιάνο Ρονάλτο σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Το Βέλγιο συνέτριψε με 4-1 τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφήνοντας εκτός συνέχειας και την τρίτη διοργανώτρια χώρα. Απόψε στις 7 θα διεξαχθεί ο αγώνας μεταξύ της Αργεντινής και της Αιγύπτου. Στις 11 η Ελβετία θα αντιμετωπίσει την Κολομβία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας. Εποχική χαμηλή πίεση και ασταθείς καιρικές συνθήκες επηρεάζουν την περιοχή. Σήμερα ο καιρός θα είναι κρύος έθριος, ωστόσο σταδιακά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζει. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική, ασθενείς μέχρι με 3-3 με 4 μποφόρ και παροδικά το απόγευμα στα νότια και ανατολικά παράλια ισχυρή μέχρι πολύ ισχυρή 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί λίγο ταραγμένη και παροδικά στα νότια μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 στα παράλια και στους 26 στα ψηλότερα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων.
2: Ακούτε LGR. LGR 103.3 FM.

Μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής Mid Mornings στο LGR με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. 11 λεπτά μετά τις 12. Είμαι Βασούλα Χριστοδούλο και θα παραμείνω στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Και τότε θα παραδώσω τη σκυτάλη στο Βασίλη Παναγή, ο οποίος θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 4. Σε λίγο θα έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την συγγραφέα και ποιήτρια Μαρία Στυλιανού, η οποία θα μας μιλήσει για το νέο της βιβλίο «Πόρος ταξιδιωτικό μεμουάρ». Πάμε να ακούσουμε όμως τώρα Κέτι Γαρμπή. Επιτέλους, λέει η Κέτι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ που παραμένετε στη συντροφιά μου. Και αν έχουμε και αρκετό χρόνο, θα σας πω και για τη μικρή σακουλίτσα, αν δεν γνωρίζετε ήδη.

Πολύ ωραίες τύχοι, πολύ ωραίες σύμβουλες. Πιστέψτε στον εαυτό σας λοιπόν και μην επιτρέπετε με την μία μεταχείριση που δεν σας αξίζει. Αξίζετε τα καλύτερα. Λοιπόν, πάμε στη μικρή σακουλίτσα. Και σακουλίτσα, ένα ταξίδι για μικρούς μεγάλους και μεγάλους μικρούς, όπως λέει εδώ. Είναι η πρώτη συλλογή παραμυθιών για τις MOV εκδόσεις. Είναι γεγονός με την κυκλοφορία του βιβλίου «Η μικρή σακουλίτσα, ένα ταξίδι για μικρούς μεγάλους και μεγάλους μικρούς» του Νεκτάριου Κυρίκου, και όπως αναφέρουν σε σχετική ανακοίνωση, με ιδιαίτερη χαρά παρουσιάζουν την πρώτη συλλογή παραμυθιών, το MOV εκδόσεων. Πρόκειται για ένα πανέμορφο γαλήνιο ταξίδι στο τώρα, ένα πέρασμα κάτω από ένα σύμπαν γεμάτο αστέρια, μία αναγνώση και εμπειρία που σε παρασύρει γλυκά, σε βοηθά να ερεμήσεις, να χαλαρώσεις και να ταξιδέψεις βαθιά και δημιουργικά μέσα σου. Νομίζω θα το διαβάσω αυτό το βιβλίο, αφού λέει για χαλάρωση και να ερεμήσεις και να ταξιδέψεις βαθιά και δημιουργικά. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Το ταξίδι προορίζεται για παιδιά που ανακαλύπτουν τον κόσμο, για εφήβους που αναζητούν τον εαυτό τους, αλλά και κυρίως για το ευαίσθητο εσωτερικό παιδί, κάθε ενήλικα και ηλικιωμένο που διψά για δικαίωση, παρηγοριά και αναγέννηση. Μιας και υπάρχει ένα μέρος εντός μας όπου ο χρόνος σταματά, οι άμυνες υποχωρούν και πιο βαθιές αλήθειες μας περιμένουν να τις ακούσουμε.

0: LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Και σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τη συγγραφέα Μαρία Στυλιανό με αφορμή το τέταρτο της βιβλίο με τίτλο «Πόρος ταξιδιωτικό μεμουάρ». Η Μαρία Στυλιανού είναι κοινωνιολόγος με ειδίκευση στις σπουδές φύλου από τα Πανεπιστήμια Κύπρου και Όσλο, ενώ παράλληλα έχει μία σημαντική πορεία στη λογοτεχνία και την ποίηση, με έργα της να έχουν δημοσιευθεί και κάποια να έχουν μελοποιηθεί. Το νέο της βιβλίο μας ταξιδεύει στον Πόρο, αλλά και σε μία Ελλάδα γεμάτη εικόνες, μνήμες, νοσταλγία και λογοτεχνικές αναφορές. Μία Ελλάδα που μοιάζει να υπάρχει τόσο στον τόπο, όσο και μέσα μας. Μαρία, σε καλωσορίζουμε στο ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Σας χαιρετώ από την ζεστή Λευκωσία της Κύπρου μας. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπημένη μου Βασούλα, για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
0: Να είσαι καλά. Μαρία μου, όπως έχω δει στο βιογραφικό σου, είσαι και κοινωνιολόγος, έτσι. Αυτό το εξασκείς. Ναι, ναι. Οι σπουδές σου είναι κοινωνιολόγος με ειδίκευση στις σπουδές φύλου.
1: Ναι, εργαζόμουν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ως ερευνήτρια. Τα προγράμματα πάνω στο φύλο.
0: Μάλιστα.
1: Και δυστυχώς με την κρίση που έφερε το 2013 είχαν κοπεί κάποια κονδύλια και οι θέσεις μας. Οπότε έχω αλλάξει κατεύθυνση στην επαγγελματική.
0: Ναι. Είναι κρίμα, γιατί είναι ένα πολύ ωραίο θέμα και αυτό, η κοινωνιολογία και με ειδίκευση στο φύλλο, αλλά το κάθε τι συμβαίνει για κάποιο λόγο. Τώρα βλέπουμε πηγαίνεις και πολύ καλά στη λογοτεχνία και επίση. Λοιπόν, θα ήθελα να μας πεις για το νέο σου βιβλίο, το οποίο μας ταξιδεύει στο Πόρο. Πώς γεννήθηκε αυτό το βιβλίο, από ποια στιγμή ξεκίνησε το ταξίδι στον Πόρο?
1: Βασικά ξεκίνησε σαν ένα συνειδητό εγχείρημα να επεξεργαστώ μια δοκιμασία που περνούσα, ένα τραύμα μιας ενδεχόμενης απώλειας μιας φιλίας που ήταν σημαντική για μένα και η οποία κίνδυνος απώλειας με οδήγησε στην συνειδητές μοναχικές στιγμές, όπου εκεί συνειδητοποίησα το πόσο ευλογημένοι είμαστε που ζούμε στην Ελλάδα και στην Κύπρο μας, στον ελλαδικό χώρο. Και μπορούσα μέσα από τη μοναχικότητα, τη συνειδητή, να απολαύσω την ομορφιά της ζωής, την χαρά της ζωής, την ομορφιά, τη φυσική της Ελλάδας και αυτού του υπέροχου νησιού του Πόρου, που είναι λίγο αδικημένο θα έλεγα, γιατί δεν βρίσκεται στη λίστα των αγαπημένων προορισμών, ενώ θα έπρεπε ο κόσμος να το έχει στις επιλογές του, στις πρώτες επιλογές του, γιατί είναι πραγματικά πανέμορφο.
0: Να πω εδώ κάτι που μου αρέσει. Είναι λυπηρό φυσικά, ναι, γιατί χρειάζεται και ο τουρισμός, αλλά φαντάζομαι θα υπάρχει μια ιδιαίτερη ομορφιά λόγω του ότι θα ίσως να παραμείνει αυθεντικό, να είναι ένα γνήσιο μέρος ο Πόρος, και ίσως νομίζω και γι' αυτό, για να έχει συνδεθεί περισσότερο. Σε εντυπωσίασε?
1: Ναι, με εντυπωσίασε η απλότητα της φύσης, που είναι ανέπαφη στο χρόνο και στη φθορά του χρόνου, αλλά μέσα από τις γραμμές του διηγήματός μου ξαναζωντανεύουν εποχές μιας άλλης Ελλάδας που την ονομάζω λησμονημένης ομορφιάς, τον χρόνο που εκεί έγραψε ο Γιώργος Σεφέρης, ο ποιητής μας, την Κύχλη, ένα μοναδικό ποίημά του και μια άλλη συλλογή ποιημάτων, αλλά και στην οδηπορία μου στο νησί βρέθηκα αντιμέτωπη με το σπίτι του Ιωάννη Καποδίστρια και η γραφή μου συμπορεύεται mm-hmm. το ρεαλιστικό και το υπερεαλιστικό στοιχείο και συνέδεσα μέσα στις γραμμές του και τις μουσικές συνθέσεις του Μάνου Χατζηδάκη oh. που περιπλανιόνταν στον αέρα του πόρου και του καλοκαιριού μου, εκείνου του μακρινού καλοκαιριού.
0: Εξαιρετικό.
1: Που
0: έγραψα το... Πολύ μ' αρέσει η περιγραφή σου, Μαρία, δηλαδή και για τους ποιητές, για τον Καποδίστρα τώρα και για το Χατζηδάκη. Λοιπόν, πάμε λίγο στον τίτλο. Τιτλοφορείται ως πόρος ταξιδιωτικό μεμουάρ. Γιατί επέλεξες τον όρο μεμουάρ και όχι μια πιο κλασική ταξιδιωτική περιγραφή, αν θέλεις, ή σαν ένα ημερολόγιο?
1: Ανέκαθεν έγραφα ημερολογία mm-hmm. από μικρή και στα ταξίδια μου με συντρόφευε έναν ημερολόγιο πάντοτε που κατέγραφα, έτρεχα να καταγράψω τις μνήμες, τα γεγονότα, τα συναισθήματα που μου προκάλεσε το κάθε ταξίδι και έτσι επέλεξα αυτόν τον τίτλο «Πόρος ταξιδιωτικό μεμουάρ». Επέλεξα αυτόν τον απλό τίτλο γιατί με κάλυπτε.
0: Ναι, ναι, ναι. Πότε έκανες το ταξίδι σου στον πόρο? Κοίτανε, δηλαδή πήγες μία φορά και βρήκες αυτή την έμπνευση ή χρειάστηκε να επιστρέψεις?
1: Χρειάστηκα να επιστρέψω συνειδητά μέσα από τις μνήμες μου. Mm-hmm. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να πραγματοποιήσω δεύτερον ταξίδι ακόμη, αν και το θέλω ναι. πάρα πολύ να ξαναπιστρέψω. Καταπιάστηκα με τη συγγραφή του διηγήματος, του ημερολογίου, ακόμα μια φορά, μια-δυο φορές μετά το ταξίδι. Να σας πω ότι έγινε το ταξίδι για ναι. πρώτη φορά πριν 10 χρόνια.
0: Μάλιστα. Και το βιβλίο γράφτηκε τώρα. Τώρα κυκλοφόρησε το βιβλίο.
1: Τώρα κυκλοφόρησε, μάλιστα. μόλις κυκλοφόρησε, μετά από 10 χρόνια. Συμβολικός αριθμός,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: φαίνεται. Και πάει πολύ καλά. Ο κόσμος ενδιαφέρεται να το διαβάσει. Έχει παρουσιαστεί και στην Αθήνα πρόσφατα, τον περασμένο μήνα, από τις εκδόσεις Περισπομένη. Και ευχαριστώ επευκαιρία στον εκδότη μου που μου εμπιστεύτηκε, μου παραχώρησε το βήμα mm-hmm. για να εκδοθεί το βιβλίο μου.
0: Μαρία μου, έχουν περάσει 10 χρόνια όπως μας είπες. Υπάρχει κάτι μετά από αυτά τα 10 χρόνια, αν κλείσεις τώρα τα μάτια σου, που έρχεται έτσι έντονα στο νου σου από αυτό το ταξίδι στο πόρο, κάτι που έχει μια ναι. εικόνα, μια στιγμή?
1: Ναι, αν κλείσω τα μάτια μου, σίγουρα κρατάω στη ψυχή μου, στην καρδιά μου μέσα, το φως, το υπέροχο φως της Ελλάδας και το μοναδικό μπλε γαλάζιο του ουρανού και της θάλασσας που δεν τα βρίσκεις πουθενά αλλού, όσο και αν ταξιδέψεις σε άλλα μέρη, ναι. μακρινά. Αυτή το φυσικό φως της Ελλάδας που είναι τόσο καθαρό, το βρίσκεις μόνο στην Ελλάδα, στον ναι, ελλαδικό χώρο.
0: Ναι, ναι, ναι, και εδώ θα συμφωνήσω 100%. Ναι. Λοιπογράφεις και έχεις πει για μια Ελλάδα λησμονημένης ομορφιάς και το είπες νωρίτερα αυτό. Πώς θα την περιέγραφες σε κάποιον που δεν έχει διαβάσει ακόμη το βιβλίο, γιατί αυτή τη λησμονισμένη ομορφιάς, γιατί ο ουρανός, το γαλάζιο υπάρχει, είναι εκεί.
1: Ναι, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε πάντοτε τα μάτια, ναι. τα πνευματικά μάτια καθαρά για να δούμε την ομορφιά της ίδιας της Ελλάδας, αν και μένουμε στον ελλαδικό χώρο. Πολλές φορές αισθανόμαστε τα αντιλαμβανόμαστε ως δεδομένα mm-hmm. Και δεν τα απολαμβάνουμε. Μόνο όταν έρθουμε εις εαυτόν, όταν έρθουμε κάνουμε μια ενδοσκόπηση του εαυτού μας, μια αυτογνωσία βαθύτερη, σε στιγμές μοναχικότητας, που πολλές φορές τη φοβόμαστε αυτήν τη μοναχικότητα, να μείνουμε μόνοι με τον εαυτό μας, αντιλαμβανόμαστε ξανά με καινούρια μάτια την πραγματικότητα, την ελληνική πραγματικότητα, ας πούμε, σε αυτήν την πλαίσιο, γιατί αναφερόμαστε για τον πόρο, βλέπουμε με νέα μάτια το ίδιο το νησί, την Ελλάδα μας και τον πλούτο που μας κληροδότησαν οι προηγούμενες γενιές, όπως ανέφερα ο Σεφέρης, ο Χαντζηδάκης, ο Καποδίστριας και τόσοι άλλοι,
0: που είναι
1: πολύ μεγάλες προσωπικότητες.
0: Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, και λίγο θα ήθελα να μας πεις για τη γραφή σου. Θα έλεγες ότι υπάρχουν στοιχεία πιο ποιητικής γραφής ή υπερρεαλιστικής γραφής? Δηλαδή, τι σου επιτρέπει να εκφράσεις αυτός ο τρόπος που ίσως δεν θα μπορούσε να αποδώσει με μία καθαρά, τέλος πάντων, ρεαλιστική αφήγηση?
1: Ναι, προσπάθησα να μου ήρθαν εντελώς φυσικό το τρόπο. Ναι. Η ρεαλιστική γραφή με τον υπερρεαλισμό ταυτόχρονα ήταν κάτι το οποίο με βοήθησε το ίδιο το νησί να ανακαλύψω αυτόν τον συγκερασμό και των δύο. Οπότε αφήνω τους αναγνώστες μου να ανακαλύψουν από μόνοι τους τη γραφή μου, αν και έχω αναγνωστικό κοινό που με ακολουθεί τα τελευταία χρόνια από τότε που άρχισα την συγγραφή, που με ακολουθεί σε κάθε μου βήμα και ανακαλύπτει πτυχές της συγγραφής μου, της συγγραφικής μου δυνότητας, εκπλήσσοντάς τους,
0: ναι,
1: θα έλεγα, κάθε φορά.
0: Μαρέμα, αυτό είναι το τέταρτο βιβλίο σου. Νιώθεις ότι κάθε βιβλίο είναι μία νέα αρχή, περισσότερο θα έλεγες μία συνέχεια μιας εσωτερικής διαδρομής?
1: Κάθε φορά είναι μία καινούργια αρχή για μένα. Ναι. Γιατί ανακαλύπτω στοιχεία του εαυτού μου, όπως σας είπα, που δεν τα ήξερα, και με γνωρίζουν και αυτοσυστήνομαι στον αναγνωστικό μου κοινό εκ νέου. Οπότε είναι μια αποκάλυψη και αυτοαποκάλυψη ταυτόχρονα.
0: Και από ό,τι βλέπω και στην περιγραφή, μιλάει για την ελευθερία, όπως μας είπες και εσύ, τις προσωπικές υπερβάσεις και τη δύναμη της γραφής. Θα έλεγες ότι έχει αλλάξει κάτι με τον εαυτό σου γράφοντας συγκεκριμένα αυτό το βιβλίο?
1: Αν άλλαξε κάτι?
0: Ναι. Δηλαδή, ο εσωτερικός σου εαυτός. Έχεις πει ότι ταξίδεψες στον πόρο όταν περνούσες κάποια δύσκολη στιγμή. Βρήκες αυτό γράφοντας αυτό το βιβλίο? Δηλαδή, ίσως κάποια δύναμη, ίσως να τα δεις διαφορετικά, όπως είπες. Δηλαδή, κάποια πράγματα που πολλές φορές θεωρούμε δεδομένα, είδες την αξία τους. Απλά θέλω να δώσω λίγο έμφαση σε αυτό το κομμάτι, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι, βασικά η ίδια η γραφή μου έδωσε τη δύναμη να επεξεργαστώ δεδομένα της ζωής μου από την αρχή και να τα δω από απόσταση, δηλαδή την ίδια τη φιλία που ήταν σε κρίση να την δω από απόσταση και να μην
0: το ζήσεις συναισθηματικά, να εμπλακείς τα συναισθηματικά, να το δεις ως ένας θεατής ίσως.
1: Ακριβώς, ακριβώς, έναν τρίτο μάτι, ας το πούμε, και μου έδωσε έτσι την απελευθέρωση συναισθημάτων και να αποστασιοποιηθώ ναι. κάπως από την από το τραύμα αυτών της απώλειας. Mm-hmm. Και ευτυχώς η ίδια η φιλία κράτησε και άντεξε στο χρόνο, δοκιμάστηκε και άντεξε.
0: Πολύ ωραία, χαίρομαι.
1: Βγήκε ναι. πιο δυνατή.
0: Και τι θα ήθελες, μάλιστα, ναι.
1: Mm-hmm, αυτό.
0: Τι θα ήθελες να κρατήσεις, αν ήταν να πάρει μια φράση ο αναγνώστης όταν κλείσει την τελευταία σελίδα.
1: Τι θα ήθελα
0: ναι, κάτι να του έχει που κρατάμε πάντοτε, έτσι μια πρόταση, μια, ένα μάθημα τέλος πάντων.
1: Ναι, θα ήθελα να κρατήσει το τελευταίο παράγραφο που κλείνω το διήγημα. Mm-hmm. Να σας διαβάσω λίγο, να θέλετε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ξέρω πως αν ήμουν μουσικός και ζωγράφος μαζί θα έγραφα εντελώς διαφορετικά. Αν δεν ταξίδευα στον πόρο, αν δεν ζούσα ό,τι έχω ζήσει στον πόρο, αν δεν μιλούσα ελληνικά, αν δεν διάβαζα τους συγγραφείς που αγάπησα και αγαπώ, αν δεν ταξίδευα στα μέρη που είχα την ευλογία να ταξιδέψω, αν δεν γνώριζα τους ανθρώπους που γνώρισα, δεν θα έγραφα αυτά που γράφω, δεν θα ήμουν αυτή που είμαι στο εδώ και τώρα. Είναι λίγα, μια μικρή παράγραφος που καταληκτική, που τελειώνω το ταξιδιωτικό μεμουάρ και θα ήθελα να την κρατήσει αυτή.
0: Σε ευχαριστούμε. Εξαιρετικό.
1: Αν ναι. μπορούσα να πω μόνο ένα ναι. πράγμα.
0: Σε ευχαριστούμε γιατί... πάρα πολύ.
1: Ναι. Εγώ ευχαριστώ, Βασίλα ναι. μου.
0: Καλό ταξίδι να είναι και σε ευχαριστούμε θερμά που ήσουν σήμερα μαζί μας. Και
1: ευχαριστώ
0: θα χαρούμε
1: πολύ.
0: Να μαθαίνουμε νεότερα σου για τα ίσως καινούργια σου
1: Βεβαίως.
0: Βιβλία. Λοιπόν, Βεβαίως. Το Πόρος ταξιδιωτικό μεμουάρ είναι ένα βιβλίο που δεν ταξιδεύει μόνο τον αναγνώστη σε ένα τόπο, αλλά και μέσα σε σκέψεις, εικόνες και συναισθήματα που συχνά ξεπερνούν τον ίδιο τον προορισμό. Σου εύχομαι Ευχαριστώ. Να ταξιδέψει όσο γίνεται περισσότερο και να βρει τους αναγνώστες που θα συνδεθούν μαζί του όπως του αξίζει. Πάντα
1: Ευχαριστώ
0: επιτυχίες.
1: Πολύ,
0: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια.
0: Καλές ευχές.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Είμαι η Βασούλα Χριστοδούλου και φτάσει η στιγμή που θα παραδώσω τη σκητάλη στο Βασίλη Παναγή. Ο Βασίλης θα παραμένει στη συντροφιά σας μέχρι και τις 4. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συντροφιά σας, για τα μηνύματά σας και τα τηλεφωνήματα. Να είστε πάντα καλά. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την 5η στις 10 το πρωί. Μέχρι τότε μπορείτε να με βρείτε και στα podcast, στο Hellenic Voice, όπου μπορείτε να ακούσετε διάφορα θέματα για τον πολιτισμό μας. Το λέει και το όνομα Hellenic Voice. Μέχρι την 5η σας στέλνω την αγάπη μου, τα φιλιά μου και μια τεράστια αγκαλιά με πολύ θετική ενέργεια. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.

0: Live at 2pm. It comes as the Reform UK leader faces intense scrutiny over financial support. And the Queen is set to celebrate 100 years since the first much-loved children books of Winnie the Pooh. She's visiting the inspiration behind the 100-acre wood in East Sussex. That's the latest from Radio News Herb. I'm Tanita Sims.
1: Your holiday park home will be a great investment.
2: You'll lose thousands on your holiday park home.
1: All the fees are fully explained.
2: There are hidden fees you're unaware of.
1: Yeah, you can easily sell anytime.
2: You'll be charged a fortune if you sell. You're not always told both sides of the story. If you bought a home on a holiday park, contact Holiday Park Advice Centre. Because if you were missold, we can help. Text JUSTICE to 78900. Fees apply.
3: Στον LGR, δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
4: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio

0: Πάλι.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 ώρα Λονδίνου, 6 ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ να πούμε στη Βασούλα Χριστοδούλου που ήταν από τις 10 εδώ μέχρι και τη 1. Ευχαριστούμε Βασούλα μου, να είσαι καλά, να έχεις μια θαυμάσια μέρα και εσύ και όλη η παρέα σου. Προχωράμε κυρίες και κύριοι, μουσικούλα. Θα ακούσουμε και κάποια παλιά λαϊκά όπως κάνουμε πάντα στην πρώτη μας αυτή ώρα. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων είναι στις 2 η ώρα.

Αυτή η νύχτα μένει λοιπόν που θα είμαστε μαζί. Και εμείς συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, ακόμα μια πολύ όμορφη απογευματινή εκπομπή. Θα είμαστε μαζί για να περάσουμε όμορφα. Έχουμε μισή ώρα πριν το επόμενο δελτίο ειδήσεων, το οποίο θα ακούσουμε από την Κύπρο, από το ΡΙΚ. Και προς το παρόν να ακούσουμε ακόμα λίγα λαϊκά. Και εκατομμύρια να μου χαρίσουνε, δεν θα μπορέσουνε να μας χωρίσουνε.

αυτά λοιπόν. Για να δούμε και λιγάκι τον καιρό. Για να δούμε πού βρισκόμαστε με τον καιρό αυτή την ώρα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, αυτή την ώρα είμαστε στους 28 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ, και θα πάει στις 4 στους 30 βαθμούς Κελσίου και θα παραμείνει εκεί ψηλά μέχρι τις 6. Μετά αρχίζει να πέφτει λιγάκι ο καιρός, θα πέσει μετά την δύση του ήλιου στους 25 βαθμούς. Η δύση του ήλιου θα είναι στις 9:18 λεπτά. Και απόψε να χαιρετήσω την κυρία Άννα και τους υπόλοιπους εσάς που ενδιαφέρεστε να ξέρετε αν θα βγει το φεγγάρι. Θα είναι μαζί μας απόψε το φεγγάρι στις 10 η ώρα, παρακαλώ, και θα παραμείνει μαζί μας μέχρι και τις 4 η ώρα το πρωί. Αυτά. Αύριο το πρωί θα ξημερώσει 4:53 λεπτά με τη θερμοκρασία στους 19 βαθμούς Κελσίου. Επομένως σήμερα η θερμοκρασία κυμαίνεται από 19 μέχρι 30. Αύριο θα κυμαίνεται μεταξύ 19 και 31 και την Πέμπτη θα ανέβει στους 32 βαθμούς. Βεβαίως, βεβαίως. Την Παρασκευή 30, το Σάββατο 30 και μετά θα αρχίσει να πέφτει λιγάκι. Όμως από ό,τι έχουν τα πράγματα δεν θα πέσει κάτω από 28 βαθμούς ούτε αυτή την εβδομάδα ούτε την επόμενη. Λοιπόν, εκατομμύρια να μου χαρίσουν, δεν θα μπορέσουν να μας χωρίσουν και πάμε στο επόμενο μας το τραγουδάκι για να δούμε. Βαγγέλης Πεπινιάδης.

Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Συνεχίζουμε με αυτά τα πολύ όμορφα παλιά λαϊκά. Και για να δούμε που βρισκόμαστε εδώ, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο που θέλω να το χαρίσω στον αγαπητό φίλο ακροατή που είναι πάντα μαζί μας, όχι μόνος του αλλά με άλλες 2 μέχρι 6 χιλιάδες, παρακαλώ, 2 με 6 χιλιάδες ακροατές εκεί στο Edmonton. Χαίρετε κύριε Κόκο μου, τι κάνεις? Ο Κόκος με τις 6 χιλιάδες ακροατές εκεί στο Edmonton. Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε εδώ, Στράτος Κύπριος.

όλος ο κόσμος και αν καεί εμείς θα είμαστε μαζί, λοιπόν, και αν χαθεί εμείς θα είμαστε μαζί. 40 τα λεπτά μετά τη μία, κυρίες και κύριοι, στις 2 θα είναι το The Leo Edition, το οποίο θα ακούσουμε από το Rick, μείνετε μαζί μας και προχωράμε παρακάτω. Πάμε να ακούσουμε, λοιπόν, για να δούμε εδώ τι έχουμε. Για να δούμε. Άμα θες να κλάψεις, κλάψε.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
3: geodrive.cy.
4: Why do you keep repeating geodrive.cy?
3: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
4: What's their name again?
3: geodrive.cy.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: λεπτά πριν από το Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο θα ακούσουμε από το ΡΙΚ. Αναμένουμε λοιπόν, μείνετε μαζί μας και μετά τις 2 θα μπούμε στην δεύτερη μας ώρα για σήμερα, όπου έχουμε και κάποιες ανακοινώσεις, τις οποίες θα διαβάσουμε μεταξύ τραγουδιών. Αυτά λοιπόν, καλό απόγευμα. Θαυμάσιος ο καιρός, είναι λίγο ανεβασμένος ο καιρός, ανεβασμένη η ζέστη, αλλά εντάξει, όταν είμαστε υποσκιάν, όταν έχουμε ομπρελίτσα, ένα καπελάκι, λίγο νεράκι να κουβαλάμε πάντα, έτσι είναι βοηθητικά αυτά. Αυτά λοιπόν.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: LGR 103.3 FM.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Βάσο Πελεγκάρη.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Μετά από πολλά χρόνια υπάρχει κινητικότητα στο Κυπριακό, η οποία ξεκίνησε με τις επίμονες προσπάθειες της κυβέρνησης, δήλωσε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι θα υπάρξουν θετικά αποτελέσματα. Είπε ότι η επιδίωξη της ελληνοκυπριακής πλευράς είναι να υπάρξουν ουσιαστικές εξελίξεις προς την κατεύθυνση λύσης του Κυπριακού το συντομότερο. Αναφερόμενο στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, είπε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική η αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπενθύμισε μάλιστα πως όταν ο ίδιος είχε αναφερθεί προεκλογικά στο ρόλο που θα πρέπει να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Κυπριακό, δέχθηκε κριτική, ακόμα και ειρωνικές αναφορές. Σήμερα, πρόσθεσε, αυτή η πολιτική φέρνει αποτελέσματα. Ερωτηθεί σε αν στο αυριανό δείπνο μεταξύ Ερντογάν Κώστα και Φοντερ Λάιεν θα ξεκαθαρίσει αν θα πραγματοποιηθεί άτυπη πενταμερίζ για το Κυπριακό, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι δεν μπορεί να προδικάσει το αποτέλεσμα της συζήτησης. Ωστόσο, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θα μεταφέρουν στον Τούρκο πρόεδρο ότι υπάρχει σύνδεση των ευρωτουρκικών με θετικές εξελίξεις στο Κυπριακό. Μπαράζ εκρήξεων σημειώθηκε στη Δαμασκό κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος επισκέπτεται τη Συριακή πρωτεύουσα. Από τις εκρήξεις τραυματίστηκαν 18 άνθρωποι, ανάμεσά τους 4 αστυνομικοί. Ένας εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε κάδο απορριμμάτων και δεύτερο σε αυτοκίνητο κοντά στο ξενοδοχείο. Την ώρα των εκρήξεων, ο Εμμανουέλ Μακρόν είχε ήδη αναχωρήσει από το ξενοδοχείο κατευθυνόμενος προς το Προεδρικό Μέγαρο και τη συνάντησή του με τον Αλσάρα. Η επίσκεψή του στη Συρία αποτελεί την πρώτη Γάλλου Προέδρου στη χώρα εδώ και αρκετά χρόνια και πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένης αστάθειας στην περιοχή. Στραμμένα στην Άγκυρα είναι σήμερα τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας, καθώς αρχίζει η 36η Σύνοδος Κορυφής των Ηγετών του ΝΑΤΟ με οικοδεσπότη τον Τούρκο Πρόεδρο Ταϊπ Ερντογάν. Η Σύνοδος πραγματοποιείται στο Προεδρικό Συγκρότημα της Άγκυρας και θα διαρκέσει 2 ημέρες. Σε αυτήν θα συμμετάσχει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και ηγέτες των κρατών μελών της Συμμαχίας και προσκεκλημένων χωρών. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η αύξηση των αμυντικών δαπανών, η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας, η εφαρμογή του νέου μοντέλου δυνάμεων του ΝΑΤΟ, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία, αλλά και οι νέες ευθύνες που καλείται να αναλάβει η Ευρώπη στο πεδίο της ασφάλειας. Την ιδιαίτερη πολιτική σημασία που έχουν οι αναφορές του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη στήριξή της στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού, ανέφερε αρμόδια πηγή στο ΚΙΠΕ Κληθήσα να σχολιάσει τις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τις καλές του υπηρεσίες και για την ΟΦΙΚΙΠ. Οι αναφορές αυτές, πρόσθεσε, επιβεβαιώνουν μια σταθερή και συνειδητή επιδίωξη του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη από την πρώτη στιγμή, την ενεργότερη και ουσιαστική εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάντοτε εντός του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών και προς ενίσχυση των προσπαθειών του Γενικού Γραμματέα. Σε σχέση με την αναφορά του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για παράθυρο ευκαιρίας για πρόοδο, ανέφερε ότι ο Γενικός Γραμματέας βλέπει παράθυρο ευκαιρίας. Αυτή είναι και η δική μας ανάγνωση και οφείλεται στις προσπάθειες που κατευλήθηκαν από πλευράς μας από την πρώτη στιγμή, ανέφερε στο ΚΙΠΕ η ίδια πηγή. Έχουν ταυτοποιηθεί τα οστά 1.100 αγνωμένων από τον επίσημο δικοινοτικό κατάλογο και 250 πεσόντες της τουρκικής εισβολής, δήλωσε ο Ελληνοκύπριος εκπρόσωπος στη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνωμένους, Λεωνίδας Παντελίδης. Μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής Προσφύγων της Βουλής, ο κ. Παντελίδης είπε πως πρόσφατα εντοπίστηκαν τα οστά 2 αγνωμένων στην Κυραμόρφου, 2 στη Λάπιθο και 2 στο Λευκόνικο. Ο Λεωνίδας Παντελίδης πρόσθεσε ότι πέρσι έγιναν 129 ανασκαφές και πως αυτή τη στιγμή λειτουργούν 8 συνεργεία, από τα οποία τα 7 στα κατεχόμενα. Μέσα από μια διαδρομή μνήμης και τιμής αναχώρησαν από το λιμάνι της Λεμεσού μοτοσυκλετιστές και άλλα μέλη της πρωτοβουλίας μνήμης Ισάκ Σολομού, που θα πραγματοποιήσουν ένα οδηπορικό σε συμβολικούς σταθμούς της Ελλάδας. Ο εκπρόσωπος της πρωτοβουλίας, Κυριάκος Γιάνγκου, ανέφερε ότι όπως κάθε οδηπορικό και αυτό είναι φορτισμένο συναισθηματικά. Υπενθύμησε ότι συμμετέχει η μητέρα του Τάσου Ισάκ Τασούλα και η κόρη του Αναστασία, αλλά και η αδελφή. Κατά τη διάρκεια του οδηπορικού θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις και ονοματοδοσίες οδών Ισάκ Σολομού. Μεθαύριο 9 Ιουλίου ενδέχεται να προκύψει ανάγκη για εκπεριτροπής διακοπές παροχής ηλεκτρισμού προς τους καταναλωτές, όπως ενημερώνει με σημερινό δελτίο τύπου ο διαχειριστής συστήματος μεταφοράς Κύπρου, λόγω των αναγγελθέντων μέτρων των συνδικαλιστικών οργανώσεων της ΑΕΚ. Η Ισπανία και Βέλγιο θα συνθέσουν ένα δυνατό ζευγάρι στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Ισπανία επικράτησε με 1-0 της Πορτογαλίας στο τελευταίο παιχνίδι του Κριστιάνο Ρονάλτο σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το Βέλγιο συνέτριψε με 4-1 τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφήνοντας εκτός συνέχειας και την τρίτη διοργανώτρια χώρα. Απόψε στις 7 θα διεξαχθεί ο αγώνας μεταξύ της Αργεντινής και της Αιγύπτου. Στις 11 η Ελβετία θα αντιμετωπίσει την Κολομβία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας. Εποχική χαμηλή πίεση και ασταθείς καιρικές συνθήκες επηρεάζουν την περιοχή. Σήμερα ο καιρός θα είναι κρύος έθριος, ωστόσο σταδιακά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική, ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά το απόγευμα στα νότια και ανατολικά παράλια ισχυρή μέχρι πολύ ισχυρή 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί λίγο ταραγμένη και παροδικά στα νότια μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 στα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε κι εμείς με τη σειρά μας το ΡΙΚ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε όλη την ομάδα ενημέρωση εκεί, ιδιαίτερα την Βάσο Μπελεγκάρη, η οποία εκφώνησε το Δελτίο Ειδήσεων, και να ευχηθούμε σε όλους να έχουν μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. Καλό απόγευμα.
3: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: 13 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι. Έχουμε ανακοινώσεις. Η επόμενη ανακοίνωση είναι για την Κυριακή 12 Ιουλίου 2026, όπου η κοινότητα Αποστόλου Βαρνάβα σας προσκαλεί σε barbecue σουβλάκι που θα πραγματοποιηθεί στο προάβλιο του Ιερού Καθεδρικού Ναού της Παναγίας στο Wood Green αμέσως μετά την Θεία Λειτουργία. Όλοι είστε ευπρόσδεκτοι. Σας περιμένουμε, αναφέρει η ανακοίνωση από το γραφείο της κοινότητας. Και κάνω ακόμα μία φορά αυτή την σύντομη ανακοίνωση όσον αφορά την κυρία Εύα, η οποία ψάχνει για την Άννα Κατριβερτζή. Άννα Κατριβερτζή. Εάν ακούει ή κάποιος άλλος ο οποίος τη γνωρίζει, αν μας ενημερώσει, να δώσουμε πληροφορίες στην κυρία Εύα, η οποία τη ψάχνει. Ψάχνει λοιπόν η κυρία Εύα την κυρία Άννα Κατριβερτζή. Αυτά.
1: For the latest news, gossip and pictures, find us on Facebook by searching for London Greek Radio and join in the fun.

Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, με ακόμα μία ανακοίνωση. Αγαπητοί μας, το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026, ώρα 9 έως τις 11 προμεσηβρίας, στο παρεκκλήσιο του κημητηρίου του New South Gate θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και θα μνημονευθούν οι και κοιμημένοι προσφυλείς μας ομογενείς, οι οποίοι αναπαύονται εκεί και αλλού. Μπορείτε να προσέλθετε έγκαιρα και να φέρετε τα ονόματα των και κοιμημένων οικειών σας και κόλυβα, εάν θέλετε. Το Σάββατο λοιπόν, αυτό που μας έρχεται, 11 Ιουλίου, από τις 9 έως τις 11, εκεί στο παρεκκλήσιο του κημητηρίου του New Southgate. Θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και θα μνημονευθούν οι και κοιμημένοι προσφυλείς μας ομογενείς.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimate. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Θέλω να σας πω και πάλι για το Bicommunal Cypriot Festival που είναι το τρίτο κατά συνέχεια BCF26, το οποίο θα γίνει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στο Elm Grove Wood Green London N22. Αρχίζει από τις 10 το πρωί until 7 in the afternoon και η είσοδος είναι ελεύθερη. Επαναλαμβάνω λοιπόν κυρίες και κύριοι, το τρίτο κατά συνέχεια Bicommunal Cypriot Festival, δικοινοτικό κυπριακό φεστιβάλ, το οποίο θα γίνει φέτος Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στο Wood Green και θα αρχίσει στις 10 η ώρα το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Αυτά. Περισσότερες λεπτομέρειες και για το πρόγραμμα θα σας πούμε αργότερα. Είναι νωρίς ακόμα, έχουμε αρκετό χρονικό διάστημα στη διάθεσή μας για να γίνει η διοργάνωση. Προχωράμε λοιπόν στο επόμενο μας τραγουδάκι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

35 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στο Δήμος Continental που πάντα είναι κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και δικές προσφορές, όπως αυτή τη φορά έχουνε ελιοπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 λίτρων, 79 λίρες, 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, Άγιο Ραφαήλ, 2 των 5 λίτρων, 79 λίρες, 98 πένες. Κρητικό μέλι Έρος, 900 γραμμαρίων, 2 για 34 λίρες, 99 πένες. Να πούμε ότι κάνουν και free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmes Green. Βρίσκονται στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmes Green. Μπορείτε να μπείτε και στο website τους www.dimos-continental.co.uk και εκεί θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες. Χαιρετώ λοιπόν τον Μάριο και την Ειρήνη και την υπόλοιπη ομάδα εκεί και εύχομαι πάντα καλές δουλειές να έχουν. Να τους χαρίσουμε και το επόμενο τραγούδι.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimo, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Dimitriou and English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.

Δεν είμαι εγώ, ο Γιώργος σου. Και να σας πω λίγο για την εβδομάδα αφιερωμένη στην Κύπρο που θα γίνει στο Θέατρο Τέχνης από τις 20 του Ιούλη έως τις 26 του Ιούλη. Εκεί στο 26 Crowndale Road, London, NW1. Να πούμε ότι all bookings are free, but booking is highly recommended. Events are subject to change, so please check online. www.theatrotechnis.com. What's on? Την Δευτέρα λοιπόν, 20 του Ιούλη, θα γίνει η έπαξη της σημαίας της Κυπριακής και της Ευρωπαϊκής έξω από το Θέατρο Τέχνης, και επίσης θα αποκαλυφθεί πλάκα στην μνήμη της Μαρούλας Ευγενίου, η οποία ήταν co-founder of Θέατρο Τέχνης, και ο Άρης Ευγενίου, ο γιος του ζευγαριού, ο γιος της Μαρούλας και του Γιώργου Ευγενίου, θα μιλήσει, θα πει λίγα λόγια εκεί έξω από το θέατρο. Μετά θα πάμε μέσα στο θέατρο στις 7 η ώρα, όπου ο κύριος ομιλητής θα είναι ο εξοχότατος πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας εδώ στο Λονδίνο, Dr. Κυριακός Κούρος, the High Commissioner of the Republic of Cyprus in the UK. Επίσης, short speeches, σύντομες ομιλίες, από τον κύριο Θεόδωρο Θεοδόρου του Lobby for Cyprus και τον κύριο Σάβα Γεωργίου, πρόεδρο της Ένωσης Κυπρίων Αγγλίας. Θα συνεχίσει η βραδιά με καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή της Κατ Νεοκλέους, Γιώργου Γεράσιμου, Μακάριου, Άνδρου Σταύρου και Φιλ Ράιαν. Επίσης θα υπάρχει ποίηση Βασίλης Παναγή, Λούση Χριστοφή, Πάνος Σαβίδης και Λι Μάικολ. Η Σούλα Χριστοδούλου, η συγγραφέας, award winning author, θα μιλήσει για το βιβλίο της The Summer Will Come. Επίσης θα παρουσιαστεί βίντεο το οποίο είναι αφιερωμένο στην Κύπρο από τον Steve Constantine. Είναι τραγούδι το οποίο έχει και εικόνες, το οποίο θα προβάλλουμε εκείνο το βράδυ, καθώς επίσης το ίδιο θα κάνουμε και το βίντεο το οποίο είναι τραγούδι και πάλι, το οποίο τραγουδά ο Γιώργος Γεράσιμος, και επίσης καινούριο τραγούδι «Κύπρος μου όμορφο νησί» σε μουσική του Κύπρου Χαραλάμπους θα παρουσιαστεί την βραδιά αυτή. Και να πούμε ότι θα υπάρχει, κυρίες και κύριοι, και exhibition, έκθεση από την Κίκα Πιερίδης καθώς και τον Enver Gursev. Αυτά. Την Τρίτη θα έχουμε θεατρική παραγωγή, ένα θεατρικό έργο της Μαρίας Γεωργίου με τίτλο Sundown, και στη συνέχεια μουσική από τον Φιλ Ράιαν. Και μετά Wednesday 22nd, την Τετάρτη 22 του Ιούλη, θα έχουμε, κυρίες και κύριοι, μία προβολή ταινίας The Story of the Green Line από τον Πανίκο Χρυσάνθου. Σκηνοθεσία Πανίκου Χρυσάνθου. Στην συνέχεια, την Πέμπτη, θα έχουμε μία θεατρική παραγωγή και πάλι με τίτλο 74, της Κρυσάντης Λιβαδιώτης και Σεμπαστιάνο Μαργουέζ Λομπές, σε σκηνοθεσία Μικαέλα Λιβαδιώτης. Την ίδια βραδιά θα παρουσιαστεί μια ανάγνωση του έργου
του Κώστα Λούις, Brixton Gang, performed by Panos Savidis and Dimitri Andreas. Την Παρασκευή θα παρουσιαστεί το έργο του Γιώργου Ευγενίου με την Λούση Κρίστη και Πίτερ Κώστα, το οποίο έχει τίτλο Stella's Letters. Και να πούμε ότι την ίδια βραδιά ο composer, poet, singer, performer Ρικάρτο Γκουρμπέλο θα εμφανιστεί. Το Σάββατο θα έχουμε και πάλι το έργο της Μαρίας Γεωργίου Sundown, και επίσης ανάγνωση και πάλι του έργου του Κώστα Λούις, Brixton Gang, με τον Πάνο Σαββίδη και τον Δημήτρη Ανδρέας. Και ο κωμικός Κρίστοφ Επαμεινώντας θα κάνει την εμφάνισή του αυτή την βραδιά. Την Κυριακή θα έχουμε, κυρίες και κύριοι, και πάλι μουσική, θα έχουμε ποίηση, θα παρουσιαστεί εντωμεταξύ το έργο του Άλεξ Κριστοφή, δηλαδή το βιβλίο του θα παρουσιαστεί με τίτλο Σύπρια, από την Dr. Merlin Παναγή. Και μετά θα ακολουθήσουν και πάλι ποίηση, καθώς επίσης και τραγούδια, από την ομάδα Πάνος Σαββίδης, Λούση Χριστοφή, Μέρη Σπύρου, Πίτερ Τσοουλή, Γιώργος Γεράσιμος. Και επίσης θα εμφανιστεί και η Έλενα Χατζιαυξέντη μαζί με τον Δόκτωρ Γιώργο Νικολάου. Και στη συνέχεια θα προβληθεί το ντοκιμένταρι Cyprus July 74 by Λεωνίδας Λοιζίδης, μια σύντομη αναφορά στις ημέρες εκείνες. Και μετά θα παρουσιαστεί το ντοκιμαντέρ When You Cannot by Τασούλα Χατζιγιάννη, το οποίο είναι διαρκές 15 λεπτών και είναι για την εκκλησία, την κατεχόμενη εκκλησία στην Κοντέα του Αγίου Χαράλαμπου, στην κατεχόμενη Κοντέα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι όλα όσα προγραμματίζουμε αυτή την εβδομάδα αφιερωμένη στην Κύπρο, που ξεκινά από τις 20 του Ιούλη και συνεχίζει μέχρι και τις 26 του ιδίου μήνα. Και όπως έχω πει, ένα καινούργιο τραγούδι γραμμένο ειδικά για αυτή την εβδομάδα σε μουσική του Κύπρου Χαράλαμπους θα παρουσιαστεί και την Δευτέρα και την Κυριακή σε βίντεο κλιπ. Κύπρος μου, όμορφο νησί. Πάμε να τα ακούσουμε.

Πολύ όμορφα. Καλό απόγευμα και πάλι και γύρι. Να ρίξουμε και μία ματιά στον καιρό να δούμε πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα. Θερμοκρασία στους 29 βαθμούς προς το παρόν. Θα πάει και στους 30 λίγο πιο ύστερα. Και μετά γύρω στις 8 η ώρα θα αρχίσει να πέφτει και πάλι. Ο ήλιος θα δύσει στις 9 και 18 λεπτά. Και απόψε θα έχουμε φεγγάρι μέχρι και το ξημέρωμα 4 και 53 λεπτά με θερμοκρασίες τους 19 βαθμούς Κελσίου. Αύριο η θερμοκρασία θα ανέβει στους 31 βαθμούς και την Πέμπτη στους 32, κυρίες και κύριοι. Αυτά είναι τα προγνωστικά για τον καιρό. Λοιπόν, στη συνέχεια, για να δούμε τι έχουμε, θέλω να χαιρετήσω κάποιους καλούς φίλους που είναι μαζί μας και μας ακούν τακτικά. Θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στο Cleaners Unite. I wanted to say hello to everyone at Cleaners Unite and Asteria. And I wanted to say hello to Mr. Yorgos Arnaudis. Καλό απόγευμα, να είστε καλά. Thank you very much, boys and girls from Cleaners Unite, for your services. Χαιρετώ επίσης τον κύριο Νάκη και την κυρία Άρτεμις εκεί στο Mom's Bistro και τον φίλο μου τον Roger Greg. Πιο κάτω λίγο είναι ο Πανίκος εκεί στο Δημητρίου in English. Καλή ημέρα να έχει και ο Πανίκος. Χαιρετώ όλους εκεί στο Wood Green, στο Λούτσια είναι ο Γιάννης και ο Θανάσης και η υπόλοιπη ομάδα εκεί. Καλό σας απόγευμα. Απέναντι είναι το YNS. Χαιρετώ όλους εκεί στο YNS. Να πω γεια στον Τάσο και τον Νίκ εκεί στο Nicholas Printers. Καλό απόγευμα σε όλους και καλό απόγευμα σε όλη την οικογένεια. Επίσης χαιρετώ τον καλό μου το φίλο τον Τόνι Θεοδόρου. Γεια σου Τόνι μου, τι κάνεις, ευχαριστώ καλά. Χαιρετώ όλους εκεί στο Cuisine Express, στο Southgate, τον Άρη και την υπόλοιπη ομάδα. Και επίσης θέλω να χαιρετήσω τον καλό μου το φίλο τον Πάνο Σαββίδη, τον Τζίμπι Ανδρέας, τον κύριο Αδάμο Παναγή και την οικογένεια την υπόλοιπη, και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι, κυρίες και κύριοι. Πάμε εδώ.

Κύριε Ζαγοραίος λοιπόν, και χαιρετώ τον καλούμε στον φίλο ακροατή, τον Δημήτρη, τον Μορφίτη. Δημήτρη μου, δεν χρησιμοποιούμε δίσκους τώρα και δεν χρησιμοποιούμε ούτε CDs. Χρησιμοποιούμε μόνο MP3s, είναι νέα τεχνολογία. Έρχονται όλα μέσω computer τώρα και έτσι δεν χρειαζόμαστε τους δίσκους. Έχουμε και όλα τα παλιά τραγούδια σε MP3s και άλλαξε η τεχνολογία. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη μου, να είσαι καλά. Καλό σου απόγευμα και να σου χαρίσουμε και τα υπόλοιπα τραγούδια μας. Απόλαυσέ τα. Το ίδιο θέλω να πω και για τον Δόκτωρο Βασίλη Μαύρου και την ομάδα του εκεί στο Βαρό Selecting Xen Stage. Καλό σας απόγευμα, να είστε καλά και ευχαριστούμε πάντα για την στήριξη. Χαιρετώ επίσης και τον κύριο Μελή Ούρη και την κυρία Αναστασία Ούρης στους δύο οίκους ευγυρίας, Αναστάσια Λότς και ο Τομ Κάτενς, και όλο το υπόλοιπο προσωπικό εκεί και τους θαμώνες. Εύχομαι καλές μέρες να έχετε όλοι σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μελή Ούρη, για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Χορηγός μας ο κύριος Μελής Ούρης στις συνδέσεις με τις εκκλησίες κάθε Κυριακή για πολλά χρόνια τώρα, πέραν των 30 χρόνων. Το ίδιο και ο Δόκτωρ Μαύρου και το Βαρό Selecting Xen Stage, καθώς επίσης χαιρετώ την κυρία Δέσποινα, τα δύο καταστήματα που και αυτοί είναι τόσα χρόνια υποστηρικτής μας, διαφημιστής, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη τόσων πολλών ετών, κυρία Δέσποινα μου. Χαρίζω το επόμενο τραγούδι.

0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε 20 λεπτά μετά τις 3 και για να δούμε τι γίνεται μετά από μας εδώ 4 με 7 Drive Time. Σήμερα μαζί σας θα είναι ο Τόνιο Φίτου εν τη απουσία του Ανδρέα Μιχαηλίδη. 7 με 8 Music από τον LGR, London Greek Radio Non-Stop Hits, Lovers Greek Radio, και 11 με 12 Monday. No, Monday Moods. What am I talking about? Κοιτάζω στο Monday's Sexual. Όχι. Λάθος και απολογούμε. Εντάξει. Θα έχουμε πολλές μουσικές επιλογές. Δεν έχω το σημερινό πρόγραμμα, όπως είχαμε τα πράγματα. Οι μουσικές θα είναι εδώ και θα σας κάνουν παρέα μέχρι αύριο το πρωί. Αύριο είναι Τετάρτη. Εμείς, εγώ και εσείς, θα είμαστε μαζί στις 10 το πρωί, κυρίες και κύριοι. 10 το πρωί, μαζί, ώρα Λονδίνου. Έτσι, πάμε να ακούσουμε κάποια διαφημιστικά που είναι αναγκαίο να τα ακούμε και αυτά.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
4: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental, πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Αιωπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιο Ραφαήλ 2 των 5 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κριτικό μέλι Έρος 900 γραμμάρια 2 για 34 λίρες 99 πένες. Free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Woodgreen και Palmer's Green. Δήμος Continental. Ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green ή στο website www.dimos-continental.co.uk.
5: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Ένα Βλαχοπούλου. Καλό απόγευμα. Θέλω να πω σε όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, στην Διευθύντρια, την κυρία Χριστάλα Ευδοκίμου, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης και τους υπόλοιπους εκεί, τον Λούι Σταυρή, τον Γιώργο, τον Ανδρέα, τον Κύρη, τον Μάμα και όλους τους άλλους. Επίσης στο καφενείο τον Κώστα, την Βικτόρια, την Άννα και τη Μαρία και όλους τους θαμώνες εκεί. Χαιρετώ όλους ανεξαιρέτως και εύχομαι να περνούν καλά πάντοτε και ευχαριστούμε τη Διεύθυνση του Κυπριακού Κοινοτικού Κέντρου πάντοτε για την προθυμία και την εξυπηρέτηση και την φιλοξενία. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πάρα πολύ και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι.

Να δούμε. Έχουμε 32 λεπτά μετά τις 3 και πάμε να ακούσουμε ένα χορευτικό από τον καλό μου το φίλο τον Γιώργο τον Γρηγορίου που μου το ζήτησε η κυρία Γιαννούλα. Είναι ένα τραγούδι που μιλάει για το μαντίλι. Πάρε το μαντίλι και πάμε να χορέψουμε. Λοιπόν, να η ευκαιρία να χορέψουμε. Καλό απόγευμα στον Γιώργο τον Γρηγορίου, τον γνωστό σας κοκκί. Θέλω να χαιρετήσω επίσης σε αυτή την περίπτωση και όλους εκεί στο... Για να δούμε, ναι, εκεί στο Χάριγκεϊ, γιατί συνάντησε κάποια παιδιά και με ρωτούσανε για τον Γιώργο τον Γρηγορίου. Χαιρετώ λοιπόν όλους τους φίλους του Γιώργου, τους παλιούς φίλους.

ακόμα ένας Γιώργος στη συνέχεια. Και αυτός είναι ο Γιώργος ο Μασός. Τον χαιρετώ. Χαιρετώ και την κυρία Ανδρούλα και όλη την παρέα τους. Γιώργο με λένε. Πάμε. Εδώ.

Και ακόμα ένας Γιώργος. Βρήκαμε τους Γιώργηδες. Πάμε και στο Γιώργο το Γεράσιμο. Καλό απόγευμα στο Γιώργο το Γεράσιμο και στην Τίνα του. Και πάμε να τον ακούσουμε εδώ. Για μια αγκαλιά.

0: Πάμε να ακούσουμε τα διαφημιστικά μας και μετά θα γυρίσουμε με ακόμα ένα καλλιτέχνη από την παροικία μας, τον Ντίνο τον Κυριακούλη, που θα μας πει για κάποιες στροφές. Μείνετε μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Μετά έχουμε και το τραγούδι της εβδομάδας με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Προς το παρόν πάμε στα διαφημιστικά.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
0: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
3: Here we go.
4: Ακούτε LGR.
5: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
6: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
7: And I'm Lenny Varvrides. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
6: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
5: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
4: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
8: Δημητρίου and English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020-88-89-98-88. We have over 30 years' experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website www.d-e.co.uk. We are here to help.
9: One, two, three, go.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
0: Για να δούμε, έχουμε 13 λεπτά πριν από το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Και ακολουθεί ο Ντίνος Κυριακούλης με τις στροφές, παρακαλώ. Ακόμα ένας καλλιτέχνης που ζει και ενεργεί εδώ στην παροικία μας.

0: Ήρθε η ώρα να ακούσουμε και το τραγούδι της ομάδας, κυρίες και κύριοι, Record of the Week, Μιχάλης Χατζηγιάννης και Όλα Μαγικά. Παρακαλώ, πάμε.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μαζί μου. Θα σας αποχαιρετήσω προς το παρόν και θα τα πούμε και πάλι αύριο. Είναι Τετάρτη, αύριο στις 10 η ώρα το πρωί, ώρα Λονδίνου, θα είμαστε μαζί και πάλι. Σας αφήνω με τον Ζαχαρία σε μουσική και προχαραλάμπους, λοιπόν, το επόμενο τραγούδι, και να ευχηθώ να έχουμε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα και μια πολύ όμορφη νύχτα. Bye bye!

0: 11 λεπτά μετά τις 4. Το δικό μου DNA. Ανδρέας Μιχαηλίδης. Εδώ. Καλησπέρα, καλώς ήρθετε στην εκπομπή. Εύχομαι να είστε όλοι καλά όπου κι αν είστε αυτή την ώρα.
1: Γιατί δεν το σηκώνεις βρε ματάκια μου.
0: Ανδρέας Μιχαηλίδης, back on the text.
1: Τι να σου πω.
0: After a few days away again.

This is London Greek Radio, London's number one official Greek music FM station. Ο Ανδρέας Μιχαηλίδης εδώ μαζί σας μέχρι και τις 7 παρέα. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση. Όπου και αν είστε αυτή την ώρα, στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στην αυλή, καλή ξεκούραση, καλές δουλειές. Ώρα για να φραπέ. Δυναμώστε εντάσεις. Οι μεγαλύτερες και πιο καυτές επιτυχίες έρχονται. Του Ιούλου σήμερα, Τρίτη, το καλοκαίρι είναι εδώ.

λεπτά μετά τις 5 η μουσική εδώ συνεχίζει. Οι μεγαλύτερες και πιο καυτές επιτυχίες παίζουν μόνο εδώ. The hottest tunes coming your way. Keep it locked right here on the Greek Radio. Χάρης Βαρδακούρης.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

away. London Greek Radio taking you through. Μέχρι και τις 7 εδώ. Όπου κι αν είστε αυτή την ώρα συντονισμένοι εδώ μαζί μας.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The closing date for nominations to the new Cypriots Worldwide Edition is fast approaching. From business and academia to the arts, sport, public service and community leadership, this prestigious publication honours Cypriots whose achievements have made a difference around the world. Submit your nomination today and help ensure your story becomes part of this enduring record of Cypriot achievement. Complete the form at www.cypriotsworldwide.com.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call The Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture, all in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
2: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
3: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Για πάμε εδώ στο ρυθμό. Taking you through till 7. Πολύ μουσική, λίγο μπλα μπλα. Sit back, relax, enjoy the sounds of London Greek Radio. Ανδρέας Μιχαλίδης στα text. Taking you through. Για πάμε.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental, πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Αιωπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιος Ραφαήλ 2 των 5 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κριτικό μέλι Έρος 900 γραμμάρια 2 για 34 λίρες 99 πένες. Free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή στο website www.dimos-continental.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Doni Photography.
4: Cocorico Italiano Restaurant in Whetstone N20 with a new menu of Italian dishes, fresh pasta, risotto, real Italian pizza and desserts, all in a comfortable environment. The team at Cocorico will welcome you at 1314 to 1316 High Road, London N20 9HJ. Contact 0208 445 1188. Visit cocoricoitaliano.com.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Τύχος απεργής, έτσι είμαι. Πάμε τώρα σε έναν βαρετό, ένα ζυπέκι εγώ της Ατάσης Θεοδωρίδου, φορτικό. Before we head over into this week's entertainment news.

Βαρύζους, latest release, αλήθεια τώρα. Συνεχίζουμε τώρα με τον Σταμάτη Γονίδης και τον Βασίλη Δημάση, γυναίκα που αγαπάει. Αυτό το τραγούδι το χαρίζουμε στο Ηλία Γεωργίου, την οικογένεια του, σε όλους τους φίλους του, στο Κονίλιες. Επίσης, στη κόρη του που θα γεννήσει αύριο, πολλές πολλές ευχές, όλα βασικά καλά. Στο κινητικό εκεί, στο Άγιος Δημήτριου.

Aquamad VMAs often create some really cool mashups. That was one of them. Andromache with Jenny Cazziani. And we heard previous that Apon and Mario with the Rebetico. Θα ακούσουμε κι άλλο ένα σε λίγο. Ελένη Φουρέρα, Φάι Μους Φίβος. That one coming up in a bit. Όμως τώρα, Ρία Ελληνίδου, Αλλού για αλλού. Πάμε να το ακούσουμε.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up. Back to
1: Here we go. Ένα και μοναδικό.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Hey LGR, London Greek Radio. Είμαι η Κλαβδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.
1: Άιντε ποτήρια όλοι στον αέρα, βρε καλώστο στην παρέα. Δε με σκιάζει ούτε μια φοβέρα, έλα τώρα σπαστά.
2: Πάνω μας πέφτουν τα φώτα.

Μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.

Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

Κάτι ερείπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Looking for a spotless home or sparkling workplace? Call Cleaners United, your trusted cleaning experts serving North London and Hertfordshire. We bring professionalism and reliability with a smile. Whether it's domestic deep cleaning, regular cleaning or commercial contracts. No mess too big, no detail too small. We at Cleaners United do more than just cleaning. Need help with shopping, companionship or everyday tasks? Our trusted home helpers are here to lend a hand and brighten your day. Greek and English speaking cleaners and home helps available. No mess too big, no detail too small. Call now on 077-8931-4993 and 075-6830-4204 or visit www.cleanersunited.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk. Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: LGR 103,3 FM. Συντονίσου.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά. Disco.